0: στην κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: 29 Ιουνίου. Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
1: Όταν βρεις την αυτό που θέλεις, έλα να...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα, 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Υπάρχουν δύο πράγματα που αφορούν νύχια και μου αρέσουν πάρα πολύ. Πρώτον, μου αρέσει η μυρωδιά της σόζας του Φερνικιού. Μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά από την άλλη, συχαίνομαι τη λίμα στα νύχια.
2: Ωραία.
1: Μου σηκώνεται η τρίχα κάγκελο. Σήμερα είπα να πάρω το μέτρο.
2: Φαντάζομαι κάπως λίγο τη συνέχεια. Για πες.
1: Κάθομαι πέρα και δίπλα μου έρχεται μια κύρια.
2: Και φτιάχνει νύχια.
1: Και αρχίζει, παιδιά,
2: ναι,
1: και λιμάρει σε όλη τη διαδρομή. Τα νύχια. Κατέβηκα και ακόμα εκεί λίμαρε.
2: Να ρωτήσω κάτι. Είναι να κάθεσαι και να λιμάρει συνέχεια δημοσίω. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
2: Σας φαίνεται οκ. Okay.
3: Όχι.
2: Δηλαδή, εγώ αν βγάλω τον ηχοκόπτη μου στο μετρό
1: και αρχίζω
2: να κόβω τα νύχια μου, είναι καλά.
1: Ωραίο.
2: Ναι, δηλαδή. Τι μου θα πετάγεται ένα. Και άντε το χεριόν.
1: Ναι.
2: Άμα πα και στα πόδια, τι γίνεται.
1: Δεν φοράζει εσύ κρόπτη.
2: Μπορεί να βγάλω και την κάλτσα να την απλώσω μπροστά. Γιατί άμα είναι ο κανένα καθένα τον ποτέ του, να τα κάνουμε παιδιά με την άνεσή μα.
1: Ευτυχώ είχα ακουστικά. Τσι τα μπόμπα μουσική.
2: Υπέροχα.
1: Για να μπορέσω να τη βγάλω καθαρή, γιατί δεν γινόταν αλλιώ.
2: Τι με έβγαλε.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο.

0: για την κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Radio 95,1.

0: Σωστά επιβάλλει η τάξη και ηθική στο ραδιοφωνικό τοπίο. Ο Χάρης Ρώμας φυσικά.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Πείτε μου γρήγορα παρακαλώ, γιατί έχω δουλειά.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Τολμάτε να με ρωτάτε αν ακούω ράδιο? Η σωστή ερώτηση δεν είναι ερώτηση, είναι κατάφαση. Είναι φυσικά ακούτε Κοσμοράδιο. Σας παρακαλώ, Δεσποινή, συνέλθετε. Τάξης

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Στην Ισπανία πάντως άμα ήτανε, ναι, οι εργαζόμενοι εκεί δικαιούνται, λέει, 15 ημερολογιακές ημέρες πληρωμένης άδειας όταν παντρεύονται.
2: Τώρα δε, εδώ στην Ελλάδα δεν δικαιούσε τίποτα.
1: Και τρεις νομίζω είναι.
2: Και τρεις.
1: Αλλά
2: είναι... παντρεύτηκε, καλά να μας πει. Είναι άδεια... εδώ.
1: Αυτή είναι κατοχυρωμένη από την εργατική, λέει, νομοθεσία και δίνεται επιπλέον των κανονικών ημερών άδειας.
2: 15 ημέρες δεν είναι και λίγες.
1: Βέβαια, μήνα του μέλητος, αυτά. Όχι,
2: δεν δίνουν και λεφτά για το μήνα του μέλητος ή μόνο άδεια.
1: Φαντάζεσαι. Έξτρα μπόνους.
2: Γιατί να σου πω κάτι. Πα 15 μέρες ταξίδι,
1: ναι,
2: είναι μεγάλο κόνσεπτ.
1: Καλό, καλό είναι, ναι, ναι.
2: Καλό είναι, ποιος το πληρώνει, χρυσέ μου.
1: 5 μέρες λέει είναι σε γάμο, από ό,τι μας γράφουν εδώ φίλοι.
2: Α, στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Τριπλάσιοι είναι οι Ισπανοί, ναι, έτσι, σε διάρκεια.
1: 14 λέει είναι σε γένα, ναι, που μπορείς,
2: μπορεί
1: να.
2: Μπορεί εμείς να τους περνάμε σε τεχνική, ναι, είναι καλύτερες οι 5 μέρες. Πού να ξέρεις τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Μόνο επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

προλάβω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: 29 Ιουνίου. Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
1: Όταν βρεις την αυτό που θέλεις, έλα να...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα, 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Μόνο επιτυχίες. Ακούτε Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

0: ρωτήσουν σας παπίον ραδιόφωνο να ακούγεται, αποκρίστε ό,τι απάντησε ο Τάκινο Βαμακίδιν.
1: Ναι, γεια σας.
2: Καλημερίζωση, πουλή.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμον ακούει ράδιο. Κόσμο ράδιο, άμα όταν ακούει απανσάλλο, είναι το κόσμο ράδιο 95,1.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους, Κοσμοράδιο 95,1.
2: Σκούμες αν εντάμαν.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Ούτε πίστης.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
4: Γιώργος Αλκαίος.
3: Τίτλος.
4: Πάλι.
5: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Ξεκινάει το group therapy και είναι Παρασκευάρα και είναι τελευταία εβδομάδα του Ιούνιου σχεδόν, γιατί έχει άλλες δύο κούτσο μέρες, Δευτέρα και Τρίτη, και θα τις απολαύσουμε όπως τους αξίζει. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Φυσικά είστε στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ έχω ήδη ένα χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό μου, γιατί κοιμήθηκα και μισή ώρα παραπάνω από αυτό που κοιμάμαι συνήθως. Καλά, σχεδόν μισή ώρα. Έπεσα για ύπνο, ξέρω εγώ πόσο, 11. Ξύπνησα 5. Μια χαρά, ωραιότατο. Εξαωράκι είναι αυτό. Εξαωράκι κοιμήθηκα. Απίστευτο. Μην το πεις πουθενά. Λοιπόν, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Θα ξεκινήσω δυνατά με Αποκλειστικότητα από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη, 12 τσιγάρα, και θα το πάμε μέχρι τις 8 με Τρέλα και Κορδέλα. 6982-951-951 να μου στείλεις το μήνυμά σου. Όπως ο Παναγιώτης που μου εύχεται χαρούμενο πρωινό Παρασκευής, όπως η Κατερίνα που θέλει να αφιερώσει την αγάπη στο Χάρη της, όπως ο Χαρίτος, όπως ο Τάσος, όπως η Κυριακή, όπως και η Εύα. Γεια σας και χαρά σας, και πάμε να αρχίσουμε την Παρασκευάρα. Γιώργος Τσαλίκης, Θέμης Αδαμαντίδης, 12 τσιγάρα αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα!
1: Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.

Δεν ζηλεύει το τσουρεκάκι, μου λέει εδώ ο φίλος Γιάννης, γιατί θα φάει μετά το στρούντελάκι του. Μόλις το καταβρόχθησα. Δεν έχεις να ζηλέψεις κάτι, γιατί βρίσκεται ήδη στην κυλίτσα μου. Group Therapy Παρασκευάρας, Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στη Μαρία. Παρασκευή σήμερα, ναι! Έχασα το λεωφορείο. Έλα ρε φίλη. Έλα ρε συνονόματι. Και ξύπνησα τον αντρούλη μου να με πάει στη δουλειά. Να του πούμε μια όμορφη καλημέρα και τον αγαπώ πολύ. Γεια σου ρε Κώστα. Τι έγινε Κώστα? Σε ξύπνησε να την πας στη δουλειά? Πω πω, εντάξει. Καλά παιδιά έχετε πάρει, οπότε άντε, άντε φιλάκια πολλά γλυκά και την αγάπη της. Καλημέρα στην Κατερίνα, σε ευχαριστούμε με τα τραγούδια σου μας πηγαίνει σε θάλασσα, ενώ άλλοι πάνε στην πραγματικότητα. Θα πάμε και εμείς κάποια στιγμή που θα πάει. Λοιπόν, είναι απαραίτητο να πάτε αυτό το Σαββατοκυριακό στη θάλασσα. Μην σας πω από σήμερα ξεκινάει το πατεντή. 26 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα, δεν έχει αλλάξει κάτι συγκριτικά με άλλες μέρες. Η θερμοκρασία κινείται στα ίδια επίπεδα τώρα το πολύ πουρνό, 25-26. 60% είναι υγρασία, αλλά αργότερα θα φτάσουμε ένα τόσο hot 34, παιδιά, που θα λες απαπαπαπαπαπα. 2-3 μποφόρ σήμερα ο αέρας, έθριος καιρός σχετικά μέχρι και το βράδυ αργά, που δίνει μία πιθανότητα μικρή για βροχή, θα δείξει μετά τις 12 τώρα αυτά. Θα φανεί. Όμως προβλέπεται αρκετά ζεστό όλο το Σαββατοκυριακό, αύριο και την Κυριακή. Όχι τόσο ζεστά όσο σήμερα, για κάποιο λόγο, 1-2 βαθμούς κάτω αύριο και την Κυριακή. Σήμερα, αν βρεθείς πουθενά εκεί μετά τις 3, κάνα ποταμό, κάνα τέτοιο για το πλήτσι, μη διστάσεις. Αν αβύση έρχεται τώρα, να σε ταξιδέψω Αιγαίο αφιερωμένο. Για να δω ποιοι είναι μέσα. Γεια σου, Μπίλη, Νικόλ, Ρένα, Γιώργο, εκεί στη Χαλκιδική που μας ακούς, Μιχάλη, αφιερωμένο και στο Δημήτρη, που είναι το τελευταίο δρομολόγιο γιατί έρχεται στην Ελλάδα.

0: Και εγώ ψάχνω να βρω λίγες παραπάνω ώρες ύπνου να χωθούν στο πρόγραμμα, αλλά τι να κάνω, όλο θέλω και όλο δεν βρίσκω. Δεν πειράζει, το εξαωράκι είναι τίμιο. Group Therapy Παρασκευάρας, Friday Sugar, Friday Honey εδώ στο Κοσμοράδιο 105,1. Με έχει πιάσει δελήριο παρασκευιάτικο, δεν ξέρω γιατί, παιδιά, δεν είχα ποτέ, νομίζω, καλύτερη διάθεση αυτά τα 3 χρόνια που σας κρατώ παρέα. Και κάπου ανάμεσα στην Νικόλ που μου στέλνει τα ματάκια της για να με ξεματιάσει, για θα πω για το απόλυτο μπάνιο αυτό το Σαββατοκύριακο, και στο Γκώστα, ο οποίος έφαγε παρασκευιάτικο χωσέ και πάει τη Μαρία του στη δουλειά, έχουμε και το Γιάννη, ο οποίος εδώ μαλώνουμε γιατί μου στέλνει, θέλω να σε τσιγκλίσω με δύο γάμα. Του στέλνω το τσιγκλάω, τσιγκλό, είναι με γάμα κάπα και μου στέλνει την καλημέρα του.
1: Και μόνο επειδή είναι Παρασκευή, άντε σου κάνω τη χάρη να ακούσει τη φωνούλα μου.
0: Βρεά! Ή τώρα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, θα σου αφιερώσω σε λίγο ένα από Γαρμπάρα που είναι το είδωλο των 90s. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τα μουντιαλικά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες 2-2. Παραγουάη, Αυστραλία στο 63ο λεπτό 0-0. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το μάτς. Έχουμε και λέμε Ιαπωνία, Σουηδία 1-1. Την Ισία και Ολλανδία 1-3. Και σήμερα έχει τις. Πολύ βράδυ, ρε παιδιά. Δεν θέλω, γιατί έτσι. Πάρα πολύ βράδυ. Είναι τα μάτσα όλα στις 10 το βράδυ. Δεν μου αρέσει καθόλου. Γιατί όμως? Γιατί τα βάζουν 4 η ώρα το μεσημέρι να μπορούμε να τα δούμε κι εμείς κάπου λίγο? Και όλα είναι έτσι περίεργα. Και κάτι πράσινα ακροτήρια και κάτι εκτές. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να μείνω στο πολύ πολύ σημαντικό ότι ο Μέση είναι ο πρώτος σκόρερ αυτή τη στιγμή στο Μουντιάλ με 5 γκολ, που είναι 39 χρονών το παλικάρι αυτό. Από κάτω φιγουράρουν όλοι 25χρονοι, τι να μας πούνε τα μωρά, ο Χάλαντ, ο Εμπαπέ, ο Βινίσιους Τζούνιορ από τη Βραζιλία. Καλά, ο Εμπαπέ είναι 27, το έχει περάσει το φράγμα. Δεν μπορεί ούτε γκόμενα του Ντικάπριο να είναι. Μπρόμπεϊ, Ουντάβ, Σαϊμπάρι από το Μαρόκο, Μανζάμπι από την Ελβετία, Τζόναθαν Ντέιβιντ από τον Καναδά και Μάθιους Κουνιά από Βραζιλία. Το λέω σωστά, ποδοσφαιρόφιλοι φίλοι μου? Και στην κορυφή όλων, ο Λίο το είδωλο. Έρχομαι με Λίκο Κίνου.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

Ελικοκίνου, τι σου χρωστάω. Αχ, σας χρωστάω λίγο ύπνο και την καλύτερη διασκέδαση φυσικά. Group Therapy Παρασκευάρας φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στη Μαριάννα. Αχ, μετράω μέρες, λέει, από τρίτη άδεια. Αχ, πόσο σας ζηλεύω, αλλά κάποια στιγμή θα παιχτεί και η δικιά μου που θα πάει. Καλημέρα στην Ελένη, επιτέλους Παρασκευούλα. Τι γίνεται, γιατί όλη την περιμέναμε τόσο ανυπόμονα, ρε παιδιά, αυτή την Παρασκευή. Τι φάση. Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, η τροχέα κλείνει τον περιφερειακό σήμερα στις 11 η ώρα το βράδυ και για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα πορείας, στο ύψος του κόμβου Πηλέας Πανοράματος, τον K11, τον γνωστό. Στο ρεύμα προς δυτικά, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω Πρασακάκη, Τζον Κένεντι και Ελαιώνων και θα επανεισέρχεστε στην περιφερειακή μετά τον κόμβο. Στο ρεύμα προς ανατολικά, η κυκλοφορία θα διακόπτεται στο ύψος εξόδου προς τη Φωκά και οι οδηγοί θα κατευθύνονται αναγκαστικά προς το κέντρο της πόλης. Εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι η πόλη του Σαββατοκύριακο θα είναι ψιλοάδια, επειδή όλοι θα έχουν φύγει. Δηλαδή, άμα δεν φύγεις με αυτή τη θερμοκρασία στους 33-34 βαθμού λινάκια που θα έχουμε, πότε θα φύγεις τέλος πάντων, έτσι. Από τις 6 το απόγευμα σήμερα έως τις 6 το απόγευμα Κυριακής δεν επιτρέπεται στάση και στάθμευση σε τμήματα Κατσιμίδη, 3 Σεπτεμβρίου και Εθνικής Αμήνης. Και έχω να σας πω ότι ζητούν και επέκταση του ωραρίου του μετρό τα μαγαζιά μέχρι τη 1. Εντάξει, ρε παιδιά, δεν πρέπει αυτό το μετρό να μας συντροφεύει μέχρι 1 η ώρα το βράδυ. Κάπου όπα, η Αθηναία είναι καλύτερη. Και τη Γαρμπή, μπλάστρομ δε πάστα από τα τελειότερα. Είναι Παρασκευάρα, δεν μπορείς αν δεν κάνεις απλά τα πράγματα. Καλώς ήρθες, καλημέρα.

0: μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.
1: Θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

Εν τω μεταξύ, αφιερώνω τη σκέτη γαρμπή στο Γιάννη και μου λέει: ποιο είναι, λέει. Δεν το ξέρω. Πρώτη φορά στη ζωή μου το ακούω το απλά τα πράγματα. Γράψε μου λίγο, θύμισε μου, σε παρακαλώ, στο chat, στο Viber. Πότε είσαι γεννηθής. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί συγχύστηκα πραγματικά. Θα μου πεις τώρα πόσο είσαι. Είσαι 24, αν θυμάμαι καλά. Δεν θυμάμαι καλά. Καλημέρα στην Ευαγγελία. Ένα όμορφο τραγούδι στο φίλο μου Μιχάλη που σε ακούει κάθε μέρα από την οδική βοήθεια. Γεια σου, Μιχάλη. Ελπίζω να μην σε χρειαστώ το Σαββατοκύριακο. Αχρειαστό να είσαι. Όχι τίποτα άλλο. Θα αναβάλω το σέρβις του αυτοκινήτου σήμερα. Γιατί γιόκο μπαγιόκο. Εντάξει, θέλω να φύγω κιόλα. Οπότε θα το βάλω από εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη. Έχω περιθώριο 3.000 χιλιόμετρα. Ενημερώστε με στο Viber αν είναι επικίνδυνο. Τώρα 2 χρόνων αμάξι, δεν είναι τίποτα. Αλλά εντάξει, τα 40.000 μου είπαν να το φέρω. 37.000 σχεδόν έχει. 36 κάτι. Δεν πειράζει, πειράζει. Καλημέρα στην Κατερίνα. Τα παιδιά στην πυροβιομηχανία περιμένουν την αφιέρωσή του. Ελπίζω, λέει, τα άτομα που έχω στο λεωφορείο να πηγαίνουν στη δουλειά με την ίδια διάθεση με μένα. Χάρη σε σένα και στο Κοσμοράδιο. Σου ευχόμαστε να έχει μια όμορφη Παρασκευή. Γλυκούλια! Την αγάπη μου και να κάνετε τα ωραία σας πλήτσια, εύχομαι. Καλημέρα στο Θοδωρή. Τι θερμοκρασίες έχει ο νόμος η Μαθίας, πείτε μου. Και εγώ θα σας φέρω έναν Θοδωρή Φέρι τώρα. Θα τον αφιερώσω στην κολλητή, η οποία τι κάνεις ξύπνια, μωρή, από τις 6:30. Τέλος πάντων. Θα της το αφιερώσω γιατί της αρέσει πολύ ο Φέρις και έχει πάει κιόλας να τον απολαύσει. Και θα τα πούμε σε λίγο για να δούμε τι φοράτε όταν κοιμάστε και τι λέει αυτό για το χαρακτήρα σας.

Έτσι, μωράκια μου, ανεβάστε με, λέει εδώ η Ρένα. Πάρα πολύ με ανέβασε αυτό. Νερά, λάδια θα κοιτάς και όπου θες θα πας. Αυτό θα το έχω και μότο. Γιατί σκέφτομαι μήπως σου αργήσω το σέρβις τρεις μέρες και πάθει κάτι. Κατάλαβες, είμαι και καταστροφολογούλα. Καλημέρα στη Λιάνα, μου στέλνει μια φωτογραφιάρα και μου λέει πρωινό περπάτημα δίπλα στη θάλασσα ακούγοντας μαράκι στο Κοσμοράδιο. Ευελογία. Εμπλέστ, είσαι μπλέστ. Ευλόγησον. Καλημέρα και καλό σου κού σε όλους. Είσαι στο Group Therapy Παρασκευάρα στο Κοσμοράδιο 95,1. Ο Γιάννης μου απάντησε ότι είναι γεννηθεί στο Γενάρη του 2001. Jesus Christ. Τι ηλικίες είναι αυτές, Δημήτρη, για σένα που λες ότι λέω για ηλικίες και δεν είμαι μεγάλη. Ο άλλος είναι γεννηθεί στο 1. Δεν θυμάμαι αν είχαμε Windows Vista ή είχαμε ακόμα τα XP, τέλος πάντων. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα, ήρθε η ώρα να δούμε τι λέει για τον χαρακτήρα σου το σετάκι που φοράς όταν κοιμάσαι. Αν φοράς πιζάμες, είσαι ο άνθρωπος της τάξης και της οργάνωσης, αγαπάς τη συνέπεια και τη ρουτίνα. Αν φοράς παλιό αγαπημένο τισέρτ, είσαι νοσταλγικός τύπος, επιλέγεις κάτι πιο άνετο γιατί είσαι πιο αυθόρμητος και συναισθηματικά δεμένος με τις αναμνήσεις σου. Αν φοράς φόρμες και oversized ρούχα, βάζεις την άνεση πάνω απ' όλα, απολαμβάνεις οικειότητα και προτιμάς χαλαρούς ρυθμούς. Αν φοράς σατέν και μεταξωτές πιζάμες, είσαι ο άνθρωπος που αγαπά την ποιότητα και δύσκολα συμβιβάζεται, δίνεις σημασία στη λεπτομέρεια και είσαι φιλόδοξος. Αν φοράς μόνο εσώρουχα, είσαι πρακτικός και ανεξάρτητος. Και αν εδώ, όπως η Νικόλ που μου στέλνει μόνο γυμνή, δεν φοράς απολύτως τίποτα, δεν είσαι επηρεασμένος από την κρίση των άλλων, δεν στα τέτοια σου η γνώμη τους και είσαι άνετος με τον εαυτό σου, αποπνέοντας αισιοδοξία, αυτοπεποίθηση και διάθεση ελευθερίας. Μην κοιμάστε τσιτσίδια στο λιτόχωρο, γιατί έχει κρύο και θα μου πουντιάσετε όσοι επιλέξετε πιερία για τις διακοπούλες σας αυτό το καλοκαίρι. Ονειράμα, γλέντι αφιερωμένο σε όλους εσάς.

0: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
1: Γεια σου, Λεωνίδα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
2: Γεια σου, ρε Λεωνίδα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε όλοι. Καλό Πούσουκου. Αλλά δεν τελείωσε όμως το group therapy της Παρασκευάρας. Τελειώνει η πρώτη ώρα σιγά-σιγά. Είσαι στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα. Θα είμαι στον αέρα της πόλης μέχρι και τις 8. Ο Νίκος θέλει να του γνωρίσω την Νικόλ που κοιμάται τσιτσίδι. Ωστόσο, το να κοιμάς τσιτσίδι, παιδιά, είναι αίσθηση ελευθερίας. Πραγματικά το καλοκαίρι, ειδικά, είναι τέλεια. Καλημέρα στην Εύη. Συζητάμε εδώ για ηλικίες. Μου στέλνει η Εύη. Είμαι 23. Έχω κοινό που ακούει τόσο μικρές ηλικίες. 23 μου φαίνεται, ξέρετε τώρα. 10 χρόνια πριν, αλλά μου φαίνεται σαν χθες. Καλημέρα στη Φένια. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γεια σου, ρε Βασίλη. Τρία καλοκαίρια λιτόχωρο τα πέρασα. Να μην δες να ακούω ποτέ τότε. Δεν ήμουνα ποτέ. Δεν να μην δε σε ακούω. Πότε τα πέρασες τα καλοκαίρια σου στο λιτόχωρο? Αν ήταν το πάλε ποτέ, άστο, τι να δεν. Λοιπόν, πάμε να δούμε θερμοκρασίες, γιατί σας είπα για τη δροσιά. Λιτόχωρο παρένθεση, κοιμόμαστε με χειμωνιάτικη κουβέρτα το βράδυ τα τρία τελευταία Σαββατοκύριακα που πάμε. Το Παρίσι βάζει τέλος στο αλκοόλ στους δημόσιους χώρους λόγω καύσωνα από σήμερα, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν τα προβλήματα υγείας που προκαλούνται από τον καύσωνα. Και μιλάμε τώρα για καυσόνι τρελό. Η Ελβετία έχει ρεκόρ θερμοκρασίας για Ιούνιο στους 38 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο. Η υψηλότερη εδώ και σχεδόν 80 χρόνια στη χώρα, πίστευτο. Στη Βρετανία το θερμόμετρο άγγιξε τους 36,5 βαθμούς. Στο Βέλγιο ρεκόρ έφτασε τους 40 και αναμένεται να αυξηθεί κι άλλο, σπάζοντας ένα ρεκόρ ζέστης 50 ετών. Και δεν ξέρω τώρα πόσο αυτό θα έπρεπε να μας έχει προβληματίσει ήδη πάρα πολύ, αλλά δεν βλέπω να υδρώνει κανένας το αυτή. Πρώτη ώρα group therapy έλαβε τέλος. Έρχεται η δεύτερη. Σου έχω και νόστιμο διαγωνισμό. Σου έχω σε ποια περιοχή της Ευρώπης το ντουζ θα το κάνεις επιπληρωμή, σε ποια παραλία. Και όλα αυτά σε πολύ λίγο. Μείνε μαζί μου γιατί έρχονται τα καλύτερα.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
5: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλειστός από σήμερα στις 11 το βράδυ και για δύο ημέρες ο περιφερειακός στο ύψος του κόμβου Πηλέας και από τις δύο κατευθύνσεις λόγω εργασιών για το flyover. Χαλκιδική. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή της Σικιάς. Μία γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Ηράκλειο. Ζημιά σε δύο σπίτια και επιχειρήσεις άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε αποθήκη ξυλίας στη Λοφούπολη. Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανέστειλε το σχέδιο απομάκρυνσης εγκλωβισμένων πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ έπειτα από την επίθεση που δέχθηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Βενεζουέλα. 188 νεκροί και πάνω από 30.000 οι αγνοούμενοι από τους φωνικούς σεισμούς. 26 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 34. Η υγρασία στο 74%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Φέστα ρε Αναστασία και σπάστα, γιατί σήμερα είμαστε σε τέτοιο τελείριο ρε παιδιά. Είναι Παρασκευάρα, είσαι στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στην Ελισάβετ, σε λίγες ώρες λέμε bye και την Πέμπτη πετάει για Θεσσαλονίκη. Καλώς να μας έρθετε. Καλημέρα στο Δημήτρη που έχει κοσμοσυντονιστεί. Ο Κωνσταντίνος μου λέει στην παραλία Λίντο της Βενετίας ρίξαμε κέρμα να κάνουμε ντουζ και ο χρόνος που έδινε δεν φτάναμε ούτε τα αυτιά μας να ξεπλύνουμε. Και στη Χάλκη του λέω εδώ με ενημερώνει ο Μιχάλης ότι το ντουζ είναι επιπληρωμή. Θα δούμε όμως λίγο αργότερα ποια είναι αυτή η παραλία που πληρώνεις και σε χρονομετρά. Τι θα αποφασίσεις να κάνεις σήμερα, θα δεις Νορβηγία-Γαλλία, Μουντιάλ στις 10, θα δεις Σενεγάλη-Ιράκ στις 10, τι θα δεις, τι θα κάνεις, ό,τι και να κάνεις, το πρώτο πλήτσι αυτό το Σαββατοκύριακο με αυτές τις θερμοκρασίες που θα έχει είναι απαραίτητο. Ευοσμήτες, ευοσμήτησες, από τις 9 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, κάποιες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στις οδούς Κύπρου Μεσολογγίου και Μεσολογγίου Πατρών του Δήμου Ευόσμου θα σας αφήσουν χωρίς νεράκι. Θα πείτε το νερό νεράκι. Προβλήματα υδροδότησης σε Μεγάλο Αλεξάνδρου, Μεάνδρου, Φιλίππου, Καρολή και Δημητρίου, Βερμίου και Μουσών και στις παρακείμενες οδού εκεί στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Οπότε να με ρημνήσετε, αλλιώς το πλήτσι θα είναι μόνο στη θάλασσα. Και πώς ξεκινάμε? Ξεκινάμε με μέλισσες για να μην είναι κανένα σας μοναχική καρδιά. Και θέλω και το μήνυμά σου στο 6982-951-951, γιατί όπως είμαι η συντροφιά σου, είσαι και εσύ η δικιά μου. Καλημέρα, καλώς ήρθες.
1: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα, να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα.

Είναι εντάξει και αυτές οι περιοχές που δυστυχώς είναι λίγο περίεργες. Καλημέρα από το Αμίντεο Φλόρινας. Γεια σου Ελευθερία. Μετά από πολλή βροχή και καταιγίδες, επιτέλους μια ηλιόλουστη μέρα. Καλή δουλειά και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Έλα Ελευθερία, λίγη υπομονή και να απολαύσεις την ηλιόλουστη αυτή η μέρα, σου εύχομαι. Παιδιά, εντάξει, υπάρχουν και περιοχές που τα έχουν αυτά, τα καταιγιδίνια. Τη γίδα, την καταιγίδα. Πάμε να δούμε και τους δρόμους της πόλης τι γίνεται. Μίνι τσικ κόλλημα στον περιφερειακό προς τα δυτικά, ανάμεσα σε Τριανδρία και 40 εκκλησιές. Προς τα ανατολικά, ένα μίνι κολληματάκι από Τριανδρία μέχρι Κωνσταντινοπολίτικα, πολύ μικρό. Λίγο και εκεί στην Τζιμισκή, στο ύψος της Αγίας Σοφίας μέχρι και Αριστοτέλους. Δεν υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο αυτή την ώρα. Και στο Φανάρι της Ανδροποτάμου είναι κάποιες λίγο πιο έντονες καθυστερήσεις. Υπενθυμίζουμε ότι θα παραμείνει κλειστός ο περιφερειακός από σήμερα το βράδυ στις 11 και για 48 ώρες. Και υπάρχουν διάφορες παραλίες, οι οποίες είδαμε ότι δεν είναι δωρεάν να πας να ξεπληθείς, να κάνεις τέλος πάντων τον ντουζ σου. Και μία από αυτές βρίσκεται στην περιοχή της Ανταλουσίας. Παιδιά, πληρώνεις και τρέχει το χρονόμετρο. Δηλαδή, μπορείς να πληρώσεις από 20-30 λεπτά μέχρι και 1 ευρώ για 5 λεπτά νερού. Είναι τα έξυπνα ντουζ στην Ανταλουσία με χρέωση 1 ευρώ έως 1 ευρώ αναχρήση. Στην παραλία του Δήμου Αλεμόντε της επαρχίας Ουέλβα έχει τοποθετηθεί σύστημα που καταγράφει τη χρήση και την κατανάλωση νερού και θέλουν τώρα αυτό, επειδή εκεί υποφέρουν και πολυψιδρία, να το κάνουν σε όλες τις παραλίες να επεκταθεί. Στην Ανδαλουσία, εντάξει, θερμοκρασίες φτάνουν και κάτι 43 άρια, πας στο ντουζ έτσι, όχι για να ξεπληθείς από το αλμυρό νερό, έτσι για να δροσιστείς. Οπότε δεν ξέρω, μήπως έρθει αυτή η μόδα και στις ελληνικές παραλίες εκτός της Χάλκης που μου λέει εδώ ο Μιχάλης, που πληρώνεις 50 λεπτά για τον ντουζ. Ελαφωνήσει Κρήτη, ξέρετε, πληρώνεις 50 λεπτά για το πιπί σου. Δηλαδή πας για το νούμερο 1, για το νούμερο 2 και είναι 50 λεπτό. Αλλιώς βολεύεσαι με το θαμνάκι.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Μαρίνα Σασάρη, η επιστροφή στο 2003. Μιχάλη Τσατζηγιάννη, μόνο μου, μόνη μου θα πάω ρε τι καβουρότρυπε, αν δεν έρθει κανένα. Όμορφη Παρασκευή, καλό Σαββατοκύριακο. Οι καβουρότρυπε είναι μια πρόταση από το φίλο Χρήστο που μου στείλε μόλι. Και ο Άκη λέει, παζαρούλα, ήρθε η Παρασκευούλα. Παρασκευούλα ζάχαρη, μα η παζαρούλα μέλι. Διαλέξτε. Ρέση. Καλημέρα, Σωτηρία. Καλέ, τέτοιο είχα πετύχει με τι ντουζιέρε κάπου εδώ, αλλά δεν θυμάμαι πού. Πού εδώ, εντωμεταξύ. Δεν μου λέει και την περιοχή, παιδιά. Μα αντεύω, τι γίνεται. Καλημέρα και από το κατοικίδιο τη Ρένα, το οποίο είναι τσιπιρτούλι. Πώ τον λένε, τσιπιρτούλι. Είναι καναρίνη. Τι είναι, είναι κυτρινοπό. Καναρίνη πρέπει να είναι. Καλά, είμαι άσχετη από πουλιά. Καλά, μην το σχολιάσετε τώρα αυτό στο Viber, δεν χρειάζεται, σαν ατάκα. Λοιπόν, σήμερα η ερώτηση τη ημέρα, μια και θα πάτε για το πρώτο σα πλήτσι οι περισσότεροι και περιμένατε να ζεστάνει για τα καλά όπω αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι πολύ απλή. Θέλω να μου πεις ποιος τραγουδιστής ή τραγουδίστρια θα ήθελες να σε αλείψει αντιλιακό στο πρώτο μπάνιο. Σε όλα τα μέρη και τα σημεία, τα απόκρυφα του σώματος, πλάτη, ώμους, ξέρεις τώρα. 6982-951-951. Θέλω να σκεφτείς πολύ καλά και να διαλέξεις τον καλλιτέχνη που θέλεις να σε αλείψει. Και τα λέμε σε πολύ λίγο με αναβίση.
1: Καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
3: Άλλο κάτι?
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να

είσαι η εξαίρεση. Αυτή η Παρασκευή είναι η εξαίρεση. Δεν ξέρω τι φάση. Αυτό το μισάωρο το έξτρα του ύπνου με έχει κάνει τόσο τριαλαρή, τριαλαρό. Τι κάνετε, πώς είστε, Group Therapy Παρασκευάρα. Φυσικά, 26ο πρωινό του Ιούνιου είσαι κοσμοσυντονισμένος, γκρουποθεραπευμένος, είσαι και διαγερμένος, ερεθισμένος. Δεν ξέρω πώς είσαι. Γιατί εγώ σε έχω ρωτήσει σήμερα να μου πεις ποιος καλλιτέχνης ή καλλιτέχνηδα θα ήθελες να σε αλείψει αντιλιακό στο πρώτο μπάνιο. Στην πρώτη θέση έχουμε φυσικά το παλικάρι μας, το Σάκη το Ρούβα. Ο Σάκης, όπως έλεγε και ο κατακουζινός, ο οποίος εδώ οι κοπέλες στο Viber θέλουν οπωσδήποτε Ρούβα να τους αλείψει. Εδώ η Λιάνα βέβαια αναρωτιέται, αυτός θα ήθελε? Εντάξει, μπορούμε να τον ρωτήσουμε παρόλα αυτά και άμα μας πει ναι, μπορούμε να ξέρεις τώρα, εντάξει. Στη δεύτερη θέση ο ψυχολόγος, τον θέλει η Σοφία, της αρέσει πολύ. Για να δω εδώ τι λέει η Ειρήνη. Ο Νίκος Βέρτης. Α, θα ήθελες ο Βέρτης να σε αλείψει. Είναι λίγο πιο, ξέρεις. Α, okay. Καλημέρα στο Γιάννη, Πεγκιζίνα. Καλημέρα στη Χρυσάνθη. Ο Ρουβάς φυσικά, εντάξει, το είπα, είναι νούμερο ένα ο άνθρωπος. Τώρα τι να κάνουμε. Καλημέρα. Ποιον έχω. Έχω τη Γιάννα. Ποιον θες? Τριαντάφυλλο τον Τάφη. Θες να σε λείψει ο Τάφη? Τι βίτσια είναι αυτά. Καλημέρα. Θα πω στο φίλο Μιχάλη. Πειράζει που δεν θέλω κανένας να μου βάλει λάδι. Με τόση ζέστη στην παραλία δεν μου αρέσει να μ' αγγίζουν. Ρε μίζερε. Πες τώρα κάποιον να σου βάλει εκεί πέρα λάδι, αν είναι κάποιος να σε αλείψει. Καλημέρα στο Μερακλή Νίκο που θέλει τη Σάσα. Μπάστα. Κατάλαβα γιατί τη θέλεις τη Σάσα. Και καλημέρα και έτσι στα παιδιά εκεί που πάνε να φτιάξουν τις υδραυλικές εγκαταστάσεις στον Τρίλοφο. Γεια σου Θωμά, γεια σου Νέστορα, όμορφο που σου κουνα έχετε. Εγώ σας φέρνω ψυχολόγο, δεν θα σας αλείψει, θα σας τραγουδήσει.

Και αυτό τον καλλιτέχνη θα θέλανε κάποιες έτσι κύριες εδώ να τις αλείψει αντιλιακό στο πρώτο του σπλίτσι. Κωνσταντίνος Αργυρός στο Group Therapy Παρασκευάρας, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στον Κώστα, πάλι καλά που έχουμε και εσάς, λέει, μου στέλνει φωτογραφία από πού αλλού, από το flyover. Καλημέρα και στη Ζουζουνέλ σου που κάθεται πίσω, αλλά δεν σου μιλάει σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Καθυστερήσαν αδιαστήματα στον περιφερειακό προς τα δυτικά, από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι περίπου και την Πολύχνη. Όχι πάρα πολύ έντονες, αλλά υπάρχουν αναδιαστήματα. Ενώ με κατεύθυνση ανατολικά, το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το Παπαγεωργίου, φτάνει μέχρι και την Πολύχνη και αργότερα από την Τριανδρία φτάνει μέχρι κουτσά στραβά και τα Κωνσταντινούπολιτικά. Στην Πολυτεχνείου, στα δικαστήρια, κάποιες καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Στην παιδιά, τα δυτικά είναι OK. Εντάξει, κάθοδος και άνοδος Μίκη Θεοδωράκη έχουν κάποιες καθυστερήσεις στα φανάρια. Φανάρι Δενδροποτάμου και κάθοδος εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού. Εκεί σε αυτά υπάρχει μποτιλιάρισμα, αλλά υπάρχει και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών στο ύψος του φαναριού της Σύνδου με κατεύθυνση προς την πόλη. Το σημαντικό όμως είναι ότι σήμερα είναι Παρασκευάρα, φυσικά, ναι μεν. Αλλά το Σάββατο, αύριο 4 με 8, με την Αναστασία Πασχαλή στον αέρα της πόλης, θα πάρετε μέρος στον εξαιρετικό διαγωνισμό που θα ανέβει στο Instagram από την Be There. Και φυσικά θα ξεγνιάσετε για έναν ολόκληρο μήνα από το τι θα φάει το παιδί σας αύριο. Πόσες φορές έχεις γυρίσει από τη δουλειά, εξαντλημένος, παραγγέλνεις σουβλάκια για τα παιδιά επειδή δεν έχεις κουράγιο να σταθείς πάνω από μία κατσαρόλα, μετά έχεις τύψεις για τη διατροφή κτλ. Υπάρχει η Be There, μια παρέα γονιών που μαγειρεύει καθημερινά πραγματικά σπιτικά γεύματα βασισμένα στη μεσογειακή διατροφή. Επιστημονική ομάδα, σεφ, διατροφολόγος, ψυχολόγος, τα έχουν όλα να εξασφαλίσουν την ιδανική αναλογία θρεπτικών συστατικών. Μόνο φρέσκα υλικά, μόνο τοπική παραγωγή. Και εσείς, επειδή το Κοσμοράδιο 95,1 σε συνεργασία με την Be There θα κάνουν αυτή τη ζωή των γονιών στη Θεσσαλονίκη πολύ πιο εύκολη, θα σας χαρίσουν το απόλυτο δώρο. Στην Αναστασία Πασχαλή, λοιπόν, στην εκπομπή της θα ανέβει διαγωνισμός για να κερδίσετε ένα τυχερό ή μία τυχερή, μία μηνιαία παιδική συνδρομή με ολόφρεσκα, φρεσκομαγειρεμένα γεύματα. Follow τις σελίδες Κοσμοράδιο 95,1 bever.gr, like στην ανάρτηση, tag δύο φίλους γονείς και ο μεγάλος τυχερός θα ανακοινωθεί που θα κερδίσει τη μία μηνιαία παιδική συνδρομή από Be There.

Ρώτησα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: Δευτέρα 29 Ιουνίου. Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
1: Όταν βρεις την αυτό που θέλεις, έλα να...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Αλήθεια τώρα, θα είναι τραγουδάρα, θα έρθει η αποκλειστικότητα αυτή από Παπαρίζου, θα πέσουν όλα από Δευτέρα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είσαι γκρουποθεραπευμένος, είναι Παρασκευάρα, μιλάω εδώ με την Ειρήνη περί Βέρτη, περί Ρουβά, ξέρετε τώρα εσείς, λέμε πώς τον θέλουμε τον άλλον, πιο γλυκούλη, πιο τέλος πάντων, πιο έτσι, πιο αλλιώς, γούστα είναι αυτά, καταλαβαίνεις. Αχ, παιδιά, τι ωραία Παρασκευάρα. Τι ωραία που θα κάνουμε τα πλήτσι μας. Ό,τι και να επιλέξεις να κάνεις σε αυτό το πουσουκού, να ξέρεις ότι ο καιρός θα σε ευνοήσει. Λίγη διατροφούλα πρέπει να κάνουμε έτσι για να βγούμε τον Ιούλιο ακόμα πιο στη θάλασσα. Αλλά τα πουσουκού μας επιτρέπεται και το cheat meal και μας επιτρέπεται να δοκιμάσουμε ό,τι θέλουμε. Και οι νέες πίτσα Bianca της Pizza Fan έχουν Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα, γραβιέρα νάξου. Είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Bianca Bolognese, Bianca Margarita, Caesars, Carbonara, ό,τι θες εσύ. Με κανονική ή με χειροποίητη ζύμη αλφόρνο για μεγάλες συγκινήσεις επί του καναπέως και θα απολαύσεις δύο πίτσες 8 τεμαχίων Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφια, ένας τυχερός ή τυχερή που θα στείλει πίτσα ονοματεπώνυμο στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία και τώρα σας φέρνω ένα Blast from the Past, γιατί δεν θα είναι άγρια η θάλασσα το πουσουκού, αλλά είναι στο Γιώργο Σαμπάνη.

0: Τώρα, δά, πριν λίγα δευτερόλεπτα ήρθε ένα μίνι χασμουριτίνι, αλλά το κράτησα, το σφίξα. Λέω εντάξει, δεν θα βρυχηθώ, τώρα Σαββατοκύριακο έρχεται. Group therapy Παρασκευάρας, ήρθε η ώρα. Του ζυγού λύσατε. Να πάω κι εγώ, ρε παιδιά, να απολαύσω ένα δεύτερο φρέντο εσπρέσο. Σήμερα η κοπέλα που το έκανε, τα συγχαρητήριά μου, πραγματικά πέτυχε κάτι ανάμεσα σε μέτριο και σκέτο. Αυτόν με την ολίγη που λένε δεν ξέρω κι εγώ. Πρέπει να εφαρμοστεί ειδικό ματζούνι να γίνεται ο καφέ έτσι κάθε μέρα. Ούτε απόλυτα μέτριο, ούτε όμω και σκέτο κατάσκετο. Πάρα πολύ ωραίο. Λιώσαν και τα παγάκια, είδε, δεν ακούγεται τίποτα σήμερα. Εύχομαι να κάνει υπέροχα πλήτσια αυτό το Σαββατοκυριακό. Μην λιώσει τη ζέστη, να είσαι αναμένο το κοντίσιο, αν προτιμήσει να κάτσει μέσα και να έχει την καλύτερη διάθεση. Λοιπόν, σα ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα η συντροφιά μου. Σα αφήνω στα καλύτερα δροσερά και καλοκαιρινά χέρια. Μάνο Μιράντα Γιώργο, πρωινάρα στο Κοσμοράδιο 95,1 μέχρι τι 12. Εμεί τα λέμε από Δευτέρα που θα σφίξουν οι ξέρετε ποιοι, γιατί θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Celica Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Celica Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο celicapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
1: Celica Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Στις Φλόγες τυλίχθηκε αυτοκίνητο τα ξημερώματα σε περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού. Δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, μόνο υλικές ζημιές. Βόλος. Άγνωστοι ξέραναν με χημική ουσία πλάτανο 200 ετών. Σεισμοί στη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 235 οι νεκροί και πάνω από 30.000 οι αγνοούμενοι. Παρίσι. Απαγορεύεται το αλκοόλ στους δημόσιους χώρους λόγω καύσωνα. 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Γεια σας φίλοι μας και φίλες μας. Yeah. Είναι Παρασκευή.
3: Yay. Yeah. Θα ψηθούμε.
5: Ας κάνετε έτσι σιγά το
3: τι
5: πράγμα.
3: Τι ζεστάρες είναι αυτές ρε παιδιά. Και έρχονται και κάτι 36 από εβδομάδα. Αλλά ας περιμένουμε τη σημερινή μέρα. Τι να πω.
4: Και σήμερα δεν νομίζω ότι θα πάμε πίσω, αλλά τέλος πάντων.
3: Ρίγο να είναι λίγο σταδιακό. Λάου, λάου,
4: λάου. Καλό θα ήταν.
3: Δηλαδή ακούω και αυτά που συμβαίνουν και στο Παρίσι και σε αυτά. Δηλαδή απογορεύουν και το αλκοόλ. Αυτό που το πα.
4: Αυτό τώρα ήταν που μου κόστησε περισσότερο.
5: Μια μπυρίτσα να ξεδιψάσω.
3: Κοκτέιλ, αδροσιτό και σου λέει όχι! Έχω 40 βαθμούς.
4: Πάνω από του 28 αλκοόλ δεν πίνω. Αφήστε με.
3: Ναι, ούτε το βράδυ.
5: Τίποτα.
4: Δεν θα ζητάω καλά.
5: Ενώ το χειμώνα που σε βιάζει, που σε βρίσκει.
4: Το χειμώνα,
5: στα καπηλιά.
4: Για να σα το σκυλί του κυβερνάρχου. Με ένα παρελάκι στο λαιμό κυκλοφόρο. Καλώ του και καλώ τε. Εδώ είμαστε. Εδώ γνωστό σα παρεάκι. Ο Μάνο Βολάνη, η Μιράντα μου, Λιώτη και ο Ρωσή. Ήρθατε, ελάτε.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
5: Έρχεται ντουζ επιπληρωμή στις παραλίες.
3: Κληρώνουμε σήμερα την ταξιδάρα με το Mentor Travel στα Χανιά. Είναι το τετραήμερο που θα γίνει δικό σας. Το τι και το πόσο το μάθετε σε λίγο.
4: Έχουμε πρωινό τηλεφωνήματα έκπληξη να κάνουμε στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Στείλτε μήνυμα στο Viber, αν θέλετε να συμβεί αυτό. Με το όνομα και το τηλέφωνό τους στο 6982-951-951.
5: Γιώργος Τσεσμέτζης, Μιράντας Μιλιώτη και Μάνος Βολάνης. Το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 ξεκινάει.

να σε μεθύσει πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει πόσο.

0: έγινε, βλέπεις ματσάκια, Μιράντα.
1: Ακούω τα αποτελέσματα και εντυπωσιάζομαι. Ας πούμε το ότι κέρδισε το Εκουαδόρ τη Γερμανία. Ναι. Που ξέρουμε ότι η Γερμανία είναι υπερδύναμη στο ποδόσφαιρο, πόσο μάλλον στο Μουντιάλ.
0: Ισχύει. Εντάξει, και διέχασε τι πειράζει. Εκουαδόρων άδωρων.
1: Γιατί καθόλου. Μια χαρά δώρο προκρίθηκε το Εκουαδόρ.
0: Εντάξει.
1: Κοίταξε.
2: Κερδίζει λίγο το Εκουαδόρ στο τέλος, φαντάζεσαι.
1: 2-1. Πάντως οι τίτλοι που βλέπω υπέταξε με τεράστια ανατροπή.
0: Τα πάντζερ και τέτοια.
1: Και άλλα τέτοια βεβαίως. Διότι όταν είσαι ρε παιδί μου έτσι ένα μπραντ, ένα λίντερ, ένα κατητή, να έρθει τώρα ένα Εκουαδόρ και να σου δείχνει τι να σου βάζει δύο.
2: Μάλιστα.
1: Τι είναι αλλιώς, τέλος πάντων.
2: Όλο για του ανθρώπου είναι.
1: Δεν βλέπετε ποδόσφαιρο, δεν έχει σημασία. Λίγο σχολιάζουμε και εμείς εδώ να περνάει η ώρα. Τι άλλο έχουμε να κάνουμε.
2: Εγώ χθες δεν είδα ποδόσφαιρο.
1: Αχ, μας πει σε λίγο, μας πέρασε. Κάτσε, χθες ήταν Πέμπτη.
0: Ναι, ναι, προχθές έδωσε τη συναυλία, το είπαμε χθες, Μιράντα.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, ήταν διήμερο συναυλιών. Τώρα όμως να δούμε αν τραγουδάνε οι φίλοι οδηγοί. Έτσι όπως είναι μποτιλιαρισμένοι.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα λοιπόν στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά από το ύψος των Σικιών μέχρι την Πολύχνη και προς τα ανατολικά στο ύψος της Πολύχνης και παρακάτω στο ύψος της Τριανδρίας και της Τούμπας. Λίγες ακόμη καθυστερήσεις συναντάμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και λίγες ακόμη και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης.

0: Έρχεται και η Ιουλία Καλυμάνη από εβδομάδα φυσικά. Έρχεται για μία ακόμα συναυλία. Παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1 και έρχεται και στο στούντιο εδώ. Θα την έχουμε παρέα.
1: Την Τρίτη 30 του μήνα την περιμένουμε στο στούντιο να τα πούμε όλα. Και μία του Ιούλη.
0: Την Τετάρτη.
1: Θέατρο Γης. Εκεί με εσάς, με εμάς, με όλους. Να βγαίνουμε παιδιά λίγο συναυλίες. Έτσι εκεί ναι. Στο θέατρο Γης φυσάει και λίγο καμιά φορά. Είναι πολύ ωραία. Χθες πάντως η ζέστη με έκανε να ανοίξω το κλιματιστικό και το βράδυ.
2: Άμα έφτασες εσύ σε αυτό το σημείο, Μιράντα μου.
1: Σκέψου.
2: Καταλαβαίνεις, πάγωσε η κόλαση.
0: Εγώ έφτασα στο πρώτο μισό.
1: Τι εννοείς?
0: Άνοιξε το κλιματιστικό.
1: Α.
0: Που δεν το είχα ανοίξει ποτέ.
1: Α, εντάξει, εκεί, όχι.
0: Έτσι για λίγο.
2: Ούτε ένα μεσημέρι δεν το έχει ανοίξει.
0: Όχι, τίποτα. Φυσάει χαρά.
2: Σαύρα είσαι.
1: Αυτό τώρα σκεφτόμουν να το αφήσω και για το Μόρτι να καίει όλη μέρα. Απ' την άλλη λέω, κάτσε να δω. Έχω να πληρώσω το πρώτο λογαριασμό.
0: Θα δούμε. Στείλτε στα φανάρια να βγάλει λεφτά και μετά.
1: Ρε μάνα, καζί, το παιδί μου τέτοια πράγματα δεν τα κάνω.
2: Λοιπόν, σε στούτσικη μέρα σήμερα, όπω έχετε ήδη καταλάβει ίσω από το ξεκίνημά τη.
1: Ένα 26 το έχουμε αυτή τη στιγμή, όσο περίπου και χτε.
2: Αλλά είχαμε πει ούτω ή άλλω ότι σήμερα περιμένουμε να ανέβει το θερμόμετρο. Περισσότερο από τις υπόλοιπες μέρες. Ένα 33 από ό,τι φαίνεται. Θα δούμε έτσι το μεσημεράκι.

0: Να περνάει και κανένα σύννεφο, να έχουμε έτσι. Ναι, εντάξει, αλλά μην φανταστεί τώρα.
1: Το ότι μπορεί να βρέξει δεν σημαίνει ότι θα δροσίσει. Αυτό είναι το θέμα.
2: Τι ώρα θα βρέξει.
0: Αν βρέξει,
2: ναι.
0: Η πιθανότητα είναι για το βράδυ. Μετά τις 9.
2: Μετά τις 9, όχι, ρε φίλε, δεν θα βγούμε σήμερα.
0: Καλή, θα βγούμε. Απλά θα ρίξει 5 σταγόνες 10.
1: Ώστε κανονίσετε να βγείτε, ε.
0: Όχι εμείς. Εγώ θα μαλλού μόνο σε λίγο. Το μόνο σίγουρο. Ξέρω που θα είμαι εγώ.
2: Μπορεί να είμαι κι εγώ.
0: Έλα στις αίρες, τι να σου πω τώρα. Στον παιδότοφο.

0: Καταπληκτικά. Περνάμε εδώ και σγκρινιάζουμε και λίγο για τη ζέστη, λίγο για το πώς κοιμηθήκαμε, πόσο κουρασμένοι είμαστε. Δεν πειράζει, άνθρωποι είμαστε κι εμείς.
1: Μην αρχίσω με τις ώρες ύπνου αυτές τις μέρες, δεν θέλω.
2: Ποιος σε φταίει?
1: Ναι, κάτι τίποτα. Εσύ σίγουρα όχι. Εσύ μου φταίει το ξύπνιο μου. Τον ύπνο είναι άλλη.
0: Είναι φάσεις που, ρε παιδί μου, περνάμε κάποια σεζόν που βγαίνουν και κάποια έκτακτα, κάποια πρόβλεπτα, μια κούραση, ένα κάτι τη. Εγώ τώρα όμως έκανα μια πολύ ωραία εικόνα ακούγοντα το τραγούδι αυτό του Νίνο. Και λέω να κάνω καινούριο βίντεο κλιπ μαζί με την Josephine που είναι μαζί. Να αλήθει ο ένας τον άλλον τα αντιλιακά και να λένε καταπληκτικά.
2: Τέλεια.
0: Και
2: Και
0: κάπως έτσι σκέφτηκα. Ποιον τραγουδιστή, τραγουδίστρια
2: θέλετε να λείψουνε?
0: Θα θέλατε να σας αλείψει αντιλιακό. Και στο πρώτο μπάνιο, Γιώργο, που δεν έχεις κάνει ακόμη. Κι εγώ. Οπότε έτσι να το κάνουμε λίγο, ρε παιδί μου, βιντεοκλιπάκι. Γιατί όχι.
1: Και βιντεοκλιπάκι κιόλα. Να αποθανατιστεί και να το δει και ο κόσμο. Εκείνο πιο ρεζίλι δεν έχει δηλαδή.
0: Έλα, μωρέ, με την κατάλληλη τεχνική στο μοντάζ, όλα φαίνονται ωραία, αφού ξέρει.
1: Μάλιστα.
0: Και το φωτισμό.
1: Να διαλέξουμε από του τραγουδιστέ που έχουμε συναυλίε. Κάτσε.
0: Θέλει.
1: Έλα, περίμενε.
2: Θε Ασλανίδο να έρθει να σε τρέψει την άλλη εβδομάδα, Καλυμάνι, ποια θε?
0: Έχουμε και.
2: Και Φουρέιρα.
0: Και ο Αλκαίο θα έρθει. Και Φουρέιρα.
1: Αλκαίο θέλω να με τρέψει.
2: Δεν θέλει ο Αλκαίο.
0: Δεν θέλει η Φουρέιρα.
1: Γιώργο σούφεξε. Δε, τώρα είπαμε τον Αλκαίο. Τελείωσε. Σα παρακαλώ πολύ.
0: Ελάτε τώρα να απαντήσετε εσεί την ερώτηση τη ημέρα που υπάρχει στη σελίδα μα στο Facebook και περιμένουμε τι απαντήσει σα.
3: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
3: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
5: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Ριάδνη ελληνικά μάρκετ.

0: κάθε νύχτα μαργαρίτα. Εγώ ποτό. Θέλω και μια πίτσα μαργαρίτα, δεν με χαλάει.
1: Ωραία.
0: Δεν θα τα συνδυαζόμαι όμως αυτά τα δύο.
2: Λες καλέ, μια χαρά, πολύ ωραία. Ωραίο συνδυασμό έκανα χθες.
0: Η πίτσα πάει με όλα. Έχεις δίκιο. Γιώργο, τι έκανες χθες, θα μας πεις, πού πήγες, πώς πέρασες.
3: Θέλω να σας πω ότι αυτές τις μέρες δεν κάνει να τρώω αλάτι, να τρώω ζάχαρη και να πίνω αλκοόλ.
0: Και εσύ τι έκανες
2: χθες.
3: Πόσο καλά. Απάντα μας εσύ. Πόσο καλά μπορεί να πέρασα σε δύο αποχαιρετιστήριες μαζόξεις που είχα χθες, μία με τη χαρακτική και μία με τη
0: χρονική. Κοίταξε, θα ήπιες σόδα με λάιμ για να το κάνεις πιο εξώτικο.
3: Όχι, με pink grapefruit πια.
0: Έχει ζάχαρη.
2: Έχει ζάχαρη, Γιώργο.
3: Ήταν με στέβια.
2: Δεν έχει σχέση.
0: Νομίζω παίζει ρόλο και αυτό.
2: Παίζει τίποτα.
3: Τι λέτε, μωρέ. Σου δεν πήγε ζάχαρη και δεν πήρε στέβια. Είστε τα καλά σας.
2: Τι καφέ ήπιες σήμερα, για να δω.
3: Αυτόν που βάζω στέβια με τα χέρια μου.
0: Α, δεν παίζει ρόλο το γλυκαντικό.
3: Παιδιά, δεν σου λέει να φας τίποτα γλυκό, να μην φας ζάχαρη, σου λέει. Για όνομα του Θεού. Για ποιο λόγο υπάρχει στέβια, για αυτούς που δεν μπορούν να φάνε ζάχαρη. Συνέλθετε λίγο, σας παρακαλώ.
0: Καλά.
3: Το ζήτημά μου δεν ήταν αυτό.
2: Δύο αλμυρά σου φέρα σήμερα.
3: Εντάξει, άλλο αυτό τώρα. Σιγά τι άλλα τύχει το λουκανοπιτάκι.
0: Τίνγκα στον άντρα.
3: Το θέμα είναι να μην φας, ας πούμε, τύπου λακέρδα.
0: Ναι, έτσι σου είπε γιατρός.
3: Έτσι μου παγώ.
0: Α, είσαι και γιατρός.
3: Εμένα η γιατρός μου είπε λίγη προσοχή στο αλάτι. Δεν μου είπε πολύ προσοχή. Δεν μου είπε μη φας ούτε κόκο.
0: Μάλιστα.
3: Είπε λίγη προσοχή.
0: Ναι.
3: Λίγο προσέχω.
0: Άρα
3: κάνω δύο ώρες τη μέρα.
0: Π.χ. στο λουκανοπιτάκι, αν σε άλλη περίπτωση έβαζε αλάτι από πάνω, τώρα δεν έβαλε και είσαι οκ.
3: Δεν έχω βάλει ποτέ αλάτι στο λουκανοπιτάκι. Να το πούμε αυτό.
2: Έχει βάλει ουγγαρέζα από πάνω.
3: Ποτέ δεν τη είχε με την Ουγγαρέζα. Μέχρι Δευτέρα γυμνασίου μπορούσα να τη χωνέψω.
0: Ναι, ταραμοσαλάτα να βουτούσε όμω.
3: Έχετε χαζέψει πρωί. Είμαι καλά, Αγίο. Πάτε καλά. Ταραμοσαλάτα.

0: Buongiorno.
1: Μέρα.
2: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Καλημέρα που κι αν είστε. Γεια σας φίλοι και φίλες, εσείς που είστε πιο μακριά, πιο βόρεια, που θα λέγαμε ότι μπορεί να είναι δροσερά. Όχι, δεν είναι, Βόρεια Ευρώπη εννοώ. Ο φίλος μας εκεί, ο Ιωάννης στη Φραγκφούρτη, στο αεροδρόμιο, 40-41 βαθμούς. Αλλά.
1: Δροσιά!
0: Αύριο ξεκινάνε για Ελλάδα. Με το καλό να έρθετε, φιλιά και στην Αφροδίτη, να έρθετε να περάσετε καταπληκτικά. Εδώ όπως είμαστε, με το μυαλό μας να δούμε και τι γίνεται και στους δρόμους. Βέβαια, στους δρόμους όσοι έχουμε όχημα, το έχουμε ασφαλισμένο. Αν εσείς τώρα ψάχνετε και μπερδεύεστε με τους όρους, τα ψηλά γράμματα, τις καλύψεις.
1: Πρέπει να βρεθεί κάποιος να σας τα πει απλά, ρε παιδιά, να είστε σίγουροι, να έχετε όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζεστε. Γι' αυτό υπάρχει η Σούρας Μάρκετ.
0: Συγκρίνετε εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπετε καθαρά τι σας ταιριάζει και ένας άνθρωπος. Όπως δίπλα σας όλο το 24ωρο για βοήθεια. Βέβαια, Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Πάμε τώρα για βόλτα στους δρόμους της πόλης. Η Σοφία θα μας ενημερώσει για την κίνηση και έξω.
2: Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό από το ύψος της Πολύχνης μέχρι την Πηλαία με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Ενώ με κατεύθυνση προς τα δυτικά, λίγες καθυστερήσεις συναντάμε στο ύψος των Σικαιών. Μερικές ακόμη στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, στη Μανώλη Ανδρώνικου και λίγο πιο έξω στη στροφή της Σύνδου. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Οτοβιζιών.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Battle of the Best Armenistis. Το

0: κάμπινγκ αρμενιστής. Από 25 έως 28 Ιουνίου.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: στρατό λέγανε ότι όταν κάποιο δεν κάνει, ας πούμε, τη δουλειά, φιδιάζει.
1: Τι κάνει?
0: Φιδιάζει.
1: Α, σαν το φίδι που λουφάζει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Φιδιάζει. Τώρα, εσεί κοιτάξτε, πόσο τυχεροί είσαστε. Πηγαίνετε στη δουλειά σα, μπορείτε να αράζετε, να κάνετε, ξέρει. Να μην δουλέψετε μια μέρα, να φιδιάσετε που λένε. Εμεί εδώ δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί μα ακούτε στον αέρα, κατάλαβε.
2: Μην στεναχωριέσαι, έχει άλλου δύο να μιλάνε.
0: Ναι,
1: εντάξει. Όταν κάποιο όμω, μάλλον δεν είναι να. Πώ το λένε, να φιδιάσει.
0: Ναι, ναι.
1: Αμα πρέπει να λείψει, θα λείψει. Εντάξει, ναι. Είναι άλλοι δύο όμως εδώ.
2: Απάντησε κανείς.
0: Όχι τώρα.
1: Κάνουμε τηλεφωνήματα εκπλήξεις αγαπημένα σας πρόσωπα. Αυτή η ενότητα της εκπομπής που έχει αγαπηθεί τόσο μα τόσο μα τόσο πολύ.
2: Τη λατρεύετε.
1: Στέλνετε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, οποτεδήποτε στο Viber. Τα σημειώνουν και οι συνάδελφοι. Θα προωθούν εκεί που πρέπει. Και εμείς καλούμε για να κάνουμε εκπλήξεις.
0: Δεν απάντησε.
1: Φίλε.
0: Δεν απάντησε.
1: Ως τις ψηλές νότες που δεν μου πάνε.
0: Μας το κλείσαν.
1: Ναι. Εσύ τους το κλείσες.
0: Όχι, εγώ δεν το κλείσα.
1: Κλείστε τα παραθύρια, ανοίξτε τα air condition. Τι να κάνουμε, παιδιά, είναι αυτή η εποχή που ζουν κάποιοι. Ναι. Αλήθεια.
0: Μιράτα. Πολύ ωραία.
2: Εχθές που έλειπες, ο Μάνος δεν ήθελε να κάνουμε τηλεφωνήματα εκπλήξη.
0: Μιράντα! Ναι. Μιράντα!
2: Έλεγε αυτό. Τώρα που λείπει η Μιράντα, ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Κανείς δεν θα μας ελέγξει.
1: Ολόκληρη λίστα.
2: Ποιον πιστεύεις, αυτόν ή εμένα.
0: Μιράντα!
2: Ήσουν ή παραπάνω.
1: Θέλω να μου πεις η Σοφία τι πραγματικά συνέβη.
2: Η Σοφία δεν άκουγε. Και μέσα να ήταν πάλι δεν άκουγε.
1: Τέτοιοι είστε. Βγάζετε τους μάρτυρες από τη σκηνή του εγκλήματος. Να μην ξέρω ποιο να πιστέψω.
0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι το είπε ο Γιώργος και σε τρία δευτερόλεπτα. Ποια τρία, σε ένα δευτερόλεπτο λέω εννοείται. Συμφώνησα.
2: Αλλά κάναμε,
1: ακάναμε.
2: Αν μπει στο κοσμοράδιο.gr θα τα ακούσεις.
1: Τους φίλους εδώ περιμένουν πώς και πώς. Βγάζουν βίντεο κάθε φορά.
0: Στην δασκάλα την τάξη.
1: Που σηκώνουν.
2: Σαΐτες πετάγονται.
1: Τέτοια, ε. Βάλω καμιά κάμερα καμιά μέρα.
0: Έχουμε μπόλιγες.
1: Ναι, λοιπόν. Τι ήθελα να πω, ναι, τα τηλεφωνήματα έκπληξης πάντα τα βρίσκεται στο κοσμοράδιο.gr μετά.
3: Ορίστε.
1: Καλημέρα, Ρούλα.
3: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Γεια σου, Ρούλα.
2: Γεια σου, Ρούλα.
3: Α, καλημέρα.
2: Χρόνια πολλά.
0: Εμείς είμαστε.
3: Η Μιράντα, ο Γιώργος.
2: Και ένας άλλος.
1: Και ο Μάνος το είπε.
2: Μάνος το είπε.
0: Δεν πειράζει.
1: Μας ξέρεις καλά, Ρούλα, πόσα χρόνια μας ακούς?
3: Σας ακούω. Σας ακούω και αρκετά χρόνια και κάθε χρόνο έχω και τις ευχές μου.
1: Τέλεια.
0: Και κάθε χρόνο εμείς σου λέμε. Είσαι
2: μηνύα. Όπα.
1: Είσαι μηνύα.
2: Έλα.
1: Άιντε, Ρούλα, ναι.
2: Είδες, φέτος μίκρινες.
3: Βέβαια.
1: Έτσι σε θέλουμε και Φάντη και Ορεξάτη. Ρούλα, είσαι εδώ Θεσσαλονίκη, κάπου αλλού?
3: Είμαι στο Λάκωμα συγκεκριμένα.
1: Λάκωμα. Ωραίοτατα. Πώς πάτε εκεί με τη ζέστη?
3: Πολύ ζέστη.
1: Αχ, πολύ.
2: Πολύ και
3: εκεί. Είναι και η δουλειά τέτοια που έχει πολύ ζέστη εδώ μέσα.
1: Τι, με τι ασχολείσαι?
0: Σιγηράδικο δουλεύει.
1: Ασχολείσαι. Φουρνό.
3: Λουκουμάδες παραλίας.
1: Λουκουμάδες παραλίας.
2: Συγγνώμη, πιο ζεστή δουλειά δεν έχει,
0: λοιπόν,
2: παιδιά.
0: Θέλουμε να μάθουμε την τιμή φέτος. Γιατί το είχαμε απορία.
1: Ρούλα, κάνατε αύξηση?
3: Εμείς δεν κάναμε αύξηση, οι λουκουμαντζίδες όμως παρακάνανε.
1: Α, κάτσε λίγο από εσάς. Α, σωστά, εσείς είστε αυτοί που το φτιάχνετε, το πρατήριο, ας πούμε.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε το παίρνουν και μετά πουλάνε όσο θέλουν. Τύπου.
3: 300% πάνω.
0: Αλήθεια.
2: Καλά, ναι.
1: Έλα ρε. Τώρα,
2: δεν φανταζόμασταν ότι το κόστος ήταν αυτό.
1: Τώρα να ρωτήσουμε πόσο φεύγει ο λουκουμάς από εσάς.
0: Και πόσο πάει στο στομάχι μας.
1: Τι θα λιποθυμήσουμε.
3: Ανάλογα. Είναι με την περιοχή,
1: ποσότητα.
3: Είναι γύρω στα 90 λεπτά.
1: Μάλιστα. Ας πούμε ένα ευρώ. Εντάξει, όμως και η δυσκολία του να κάνεις πάνω κάτω την παραλία.
0: Και πόσο πολύ είδε τώρα έξω?
1: 2,5-3,5.
2: Σας τα έλεγα, παιδιά, προχθές.
3: Σε κάποιες περιοχές τύπου Χαλκιδική, ειδικά στο πρώτο πόδι.
1: Μάλιστα.
3: Και 3,5 μπορεί και 4.
1: Στα χαμηλά, ενώ στα πιο ψηλά, ξέρετε, λίγο πιο οικογενειακά. Σου λέει θα πάρει ο μπαμπάς και για τα δύο παιδιά, στο άλλο θα πάρουν ένα. Μάλιστα. Ρούλα, καλά πάνω όμως οι παραγγελίες. Είσαι ευχαριστημένη.
3: Πάνω, το
2: φτού, έτσι να πηγαίνει.
1: Και κάνετε όλα τα σχέδια και με ζάχαρη και με σοκολάτα μέσα και.
3: Όλα. Και γεννήσεις και επικαλύψεις και κρέμες και λουκουμάδες.
2: Ναι, εγώ δεν το πιστεύω, μα δεν δω.
0: Εσύ δεν κάνει να πας τώρα.
3: Άσε με.
1: Ρούλα, τι
3: να σου πω.
1: Κύριε Πόρ, μας βγάλει. Αν μας βγάλει ο δρόμος ή αν μπορέσει να στείλεις, εμείς δεν είμαστε κατάλληλοι.
2: Θα έρθουμε εμείς.
3: Ωραία.
1: Χρόνια πολλά, Ρούλα, από την Ελισάβετ, την αδερφή σου, που σε αγαπάει πολύ και σε ευχαριστεί που είναι δίπλα σου, σε ευχαριστεί που είσαι δίπλα της και είναι και αυτή δίπλα σου, στα δύσκολα, δεν θα σ' άλλαζε με κανέναν και να ετοιμάζεσαι, λέγεται, το επόμενό σας ταξίδι.
2: Οπα.
3: Αρχικά να πω ότι ευχαριστώ πολύ εγώ.
1: Ναι.
3: Δεύτερον, ότι είναι τόσο δοτικός άνθρωπος. Mm-hmm. Φανταστείτε ότι τη συγκεκριμένη περίοδο περνάει ακόμα μία δοκιμασία.
1: Ευχόμαστε τα καλύτερα.
3: Θα την ξεπεράσουμε.
1: Βέβαια.
2: Βέβαια, έτσι θα γίνει.
1: Έτσι, με δύναμη.
3: Και δηλαδή, παρόλη την ανησυχία και το άγχος της, σκέφτηκε να κάνει χαρούμενη εμένα.
1: Έτσι.
3: Τέτοιος
1: άνθρωπος. Γι' αυτό θα τα ξεπεράσει και θα είναι γερή και δυνατή. Πάντα αγαπημένες. Να χαίρεστε μία την άλλη. Φιλάκια και χρόνια πολλά και πάλι.
3: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
1: Γεια σου, Ρούλα.
2: Φιλάκια.
1: Είσαι γλύκα σαν τους λουκουμάδες που φτιάχνεις. Τι ωραία, παιδιά.
2: Ωραία.
1: Λουκουμάς. Ναι, αυτό. Εγώ πάντα τους βλέπω τους λουκουμαντζίδες πάνω κάτω. Παιδιά, είναι. Μεγάλη ταλέπα τώρα.
0: Είναι, αλλά 300% πάνω.
1: Κουτοκουβαλάνε και αυτό στο νόμο, στην πλάτη, έχουν αυτά κάτι.
2: Εντάξει, και αυτοί οι άνθρωποι συνήθως είναι, ας πούμε, υπάλληλοι.
1: Ναι,
0: ισχύει.
2: Δεν τα παίρνουν αυτοί.
1: Να πληρωθεί και ο υπάλληλος, να πληρωθεί και ο εργοδότης, να πληρώσει και τον προμηθευτή.
0: Λοιπόν, και ένα 10 να παίρνει ο υπάλληλος, θα παίρνει τώρα 4 ευρώ και 2 ευρώ.
2: Είναι στάνταρ, ένα 10 θα παίρνει ο υπάλληλος.
0: Όχι.
1: Δεν το παίρνει με το τεμάχιο. Λέτε να.
2: Οπωσδήποτε.
0: Αναλογικά, χοντρικά, λέω, να το βάλει σαν μισθό.
1: Είναι και τα έξοδα πολλά. Εν πάση περιπτώσει, καλό καλοκαίρι και καλή πώληση λουκουμάδων να ευχηθούμε εμείς. Γιατί είναι παραλία λουκουμάς. Πάνε μαζί αυτά τα πράγματα, όπως και να το κάνουμε.
2: Δεν μας παίρνουν από παιδιά ποτέ. Μας λέγανε θα φάμε σε λίγο γεμιστά στο σπίτι.
0: Τι σχέση έχει λουκουμάς με τα γεμιστά, πείτε μου.
2: Δεν καταλαβαίνω.
1: Ούτε ένα να το μοιράσετε κάπως μια.
2: Τίποτα. Άμα έρχονταν κανένα θείο μου και έπαιρνε.
0: Έτσι όπως έχει πάει, θα μοιράζουμε το σπυρί τη ζάχαρη έτσι από ένα στον άλλο.
2: Γάμονε και εσύ, ηρέμησε.
1: Έλα ρε παιδιά, εντάξει, λίγο ένα λουκουμάς.
0: Δεν σας έχω πει ότι στο ξενοδοχείο που δούλευα πέρσι ήρθαν 4 τουρίστες και πήραν ένα ουίσκι και το μοιράζονταν γουλιά-γουλιά. Ο ένας με τον άλλον, το γυρνούσανε.
2: Κυριλά το ακούγεται.
1: Καλά, είναι κάποιοι. Έχω δει και κοκτέιλ στα δύο. Βάλτε μας δύο καλαμάκια, γιατί θα το μοιραστούμε.
2: Είμαστε ρομαντικοί.
0: Αυτό είναι ρομαντικό, ναι. Έχουμε δει τη λέει και τον αλήτη με τα μακαρόνια.
1: Δεν ήταν για ρομαντικούς λόγους. Με εμένα δεν μου αρέσουν τα γλυκά κοκτέιλ. Δεν πειράζει, τώρα θα πιει. Αύριο η σειρά σου.
0: Ρούφα το πάγο που έχει μέσα από τη μεριά σου.
1: Να κάνουμε, λέει η φίλη μας, αχ, η Σόνια, εκπομπή, λέει, να πάμε σε ξαπλώστερ, σε μια παραλία. Και φίδιασμα και εκπομπή θα έχουμε.
0: Ωραίο αυτό.
1: Το συνδύασε.
0: Πάλι θα πρέπει να ξυπνάμε πρωί, βέβαια. Εκεί για να κάνουμε την εκπομπή. Αλλά δεν πειράζει, θες long.
1: Ξυπνάς αλλιώς τώρα με το θαλασσινό αεράκι. Σόνια, αν έχεις κάτι κατά νου και μπορείς να κανονίσεις, ερχόμαστε και πήλιο.
2: Και στο πήλιο ευχαρίστως.
0: Ρεσί, πολύ ωραία θα ήταν και με το μαγιό μας να ξυπνάμε το πρωί, Γιώργο.
2: Και σε βουνό εγώ πηγαίνω, δεν έχω πρόβλημα.
1: Εγώ βέβαια δεν ξυπνάω με το μαγιό, κοιμάμαι με το πιτζαμάκι.
0: Θα ξυπνάς για να κατεβαίνουμε κάτω στην πισίνα που θα έχει στηθεί το στούντιο.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Κέλλη.
4: Ποιος είναι, γιατί.
0: Είσαι στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1.
2: Εκεί είσαι.
1: Ναι, Κέλλη, πήραμε να σου πούμε
0: χρόνια πολλά!
2: Χρόνια πολλά!
1: Για αύριο! Άλλα χρόνια πολλά από σήμερα! Όπα!
4: Ευχαριστώ!
1: Τα καλύτερα σου ευχόμαστε, να είσαι πάντα δυνατή, χαμογελαστή. Και να μην ξεχνάς πόσο σε λατρεύει η Αγγελική.
4: Το ξέρω, είναι αμοιβαίο.
1: Η οποία εσύ είσαι συνυφάδα της ή αυτή είναι συνυφάδα, τώρα έχω μπερδευτεί. Τι σου είναι,
4: Αγγελική. Κοίταξε τώρα, δεν το έχω και πολύ με αυτά.
1: Έλα, πες μας, σε βοηθήσουμε.
4: Είναι.
1: Έλα.
4: Η μελλοντική γυναίκα του αδελφού του άντρα μου. Καλά τα είπα.
1: Το αδελφού του άντρα σου. Μπερδεύτηκα.
2: Παναγία μου. Θα το κάψουμε πρωινιάτικα.
0: Error, error.
2: Με μισό καφέ είμαστε, δεν πειράζει.
1: Πάμε να δούμε τι είσαι εσύ.
4: Εγώ είμαι στη δουλειά και έχω ξυπνήσει από τις 3.30.
2: Ο Χριστός της Παναγίας.
4: Και εγώ δεν το έχω και πολύ.
0: Ωραία. Σχολάσε λίγο.
1: Έχεις δίκιο. Ναι, δεν σχολάσε. Άντε, άντε. Πω, τι βάρδια είναι αυτή. Άλλο ζόρι.
4: Σχολάσε λίγο. Η αλήθεια είναι 12 η ώρα, βέβαια.
2: Ναι. Άντε, λίγο έμεινε.
1: Έλα, να δώσουμε μια όθηση. Άντε, αύριο είσαι τα γενέθλιά σου. Να περάσεις πάρα πολύ όμορφα. Ναι. Φιλιά πολλά. Μας από το Κοσμοράδιο, από την Αγγελική. Και καλό καλοκαίρι.
4: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Φιλάκια.
0: Γεια χαρλάκια.
1: Είναι η μέλουσα. Πώς το πέρασε.
2: Μέλουσα, κουνιαδό είναι η φαντό.
0: Φέρνει να λύσω το Πυθαγόριο θεώρημα καλύτερα.
5: Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
6: Ναι.
7: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω κόσμο ράδιο.
8: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
13: Η Ιουλία Καλιμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη.
14: Η ώρα είναι 9.
15: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
16: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
17: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
16: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
15: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Είναι η ενημέρωση στους τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Απεργούν σήμερα οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης. Συγκέντρωση στις 11 η ώρα στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στο Μέτσοβο. Στο νοσοκομείο Ιωαννίνων προληπτικά οι διασωθέντες. Ηράκλειο. Ζημιές σε πολυκατοικία και επιχειρήσεις από τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Βελτιωμένη η κατάσταση. Μόσχα. Κλείνει το προξενείο της Ρουμανίας σε αντίπεινα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου. Ελβετία. Κατέριψε το ρεκόρ θερμοκρασίας για μήνα Ιούνιο με 38 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 57%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Τι κριτήρια έχουν οι γυναίκες για να βγουν ένα ραντεβού με έναν άντρα?
3: Εσείς θα είναι σε ραντεβού αυτό που θα κερδίσετε. Σετ ξαπλώστρες και γεύμα αξίας 70 ευρώ. Όλα κανονισμένα στο Ακρόπολης. Θα μάθετε τι και πώς. Θα πάτε σε αυτό το beach bar.
4: Έχουμε πάρα πολύ ωραία τηλεφωνήματα έκπληξη στο δεύτερο μας μέρος και τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Όλα εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Βρισκόμαστε εδώ κάθε πρωί για εσάς. 8 με 12 πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος Γιώργος Μιράντα, φιλιά σε όλους και όλες όπου κι αν είστε.
1: Είδατε στην Ισπανία, στην Ανδαλουσία, που βάλανε ένα λέει, πιλωτικό πρόγραμμα σε ισχύ.
0: Τι?
1: Προβλέπει, λέει, έξυπνα ντουζ με χρέωση 1 ευρώ αναχρήση. Αυτό το ντουζάκι που πα και κάνει. Ω, τι ωραία το ντουζάκι, με τα δύο σταλάτι.
0: Για να μην σπαταλά το νερό, ναι, να το καταλάβω.
1: 50 λεπτά το κατούριμα. 1 ευρώ το τέτοιο. Πια ούτε
2: από μέσα μπήκε, ρε Μάνο.
1: Φίλε.
0: Κοίτα,
2: να σου πω κάτι.
0: Δεν θέλω
2: να κάνει ντου. Σου πω, γλιτώνει 50 λεπτά.
1: Άμα σου το άλλο.
2: Πώ φάνηκε.
0: Όχι, ρε Σιμάνο.
2: Εκεί τώρα θα πληρώσει μετά πολλά ευρώ για να γλιτώσει τη δουλειά.
0: Εκεί έχει πρόστιμο. Δεν κάνει.
1: Γιατί?
0: Τι σου έρχεται την ώρα που κάνει ντου να κάνει κι άλλη δουλειά.
1: Μπορεί να σου έρθει μοιρατά.
2: Το Μάνο μιλάμε.
0: Ανατομικά δεν βολεύει.
1: Γιατί δεν βολεύει.
0: Δεν βολεύει τώρα.
1: Γιατί δεν βολεύει.
0: Τώρα γιατί την
2: μπορώ να σου εξηγήσω γιατί είναι ανησυχητικό αυτό που λε, αλλά δεν θα το κάνουμε στον αέρα.
0: Ναι, Μάνο.
1: Όπου με έχει πιάσει, α πούμε, Mayday και.
0: Να πάει τρέχοντας στο Mayday να κάνει.
1: Δεν έχετε δει σε ταινίες που τους φεύγουνε.
0: Όχι.
1: Και λεκιάζεται το παντελόνι.
0: Μη συνεχίζεις, σε παρακαλώ.
2: Είμαι σίγουρος ότι θα είμαστε σε κάποια άλλη παραλία εγώ και εσύ φέτος το καλοκαίρι. Μιράντα, εμείς αν θέλεις μπορούμε να δώσουμε ραντεβού στην παραλία.
0: Πάμε.

0: Η χημεία που έχουμε είναι πραγματικά δεδομένη, έτσι, όλα αυτά τα χρόνια.
1: Κάτι
0: έτσι.
1: Άλλο. Καλημέρα, Δούκισσα, που τη αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουν τα τηλεφωνήματα. Έκπληξη για το χαίρετε. Γεια σου, Γιώργο και Κατερίνα από Ευκαρπία.
2: Γεια σας, αρέσει, παιδιά.
0: 50 λεπτά το τηλεφωνήμα
3: κάθε φορά. Ηρέμησε, άντε.
1: Σε όσου αρέσει πολύ, 50 λεπτά.
0: Αυτό.
1: Σε όσου αρέσει πάρα πολύ.
0: Και ένα ευρώ.
1: Έχει κλιμακωτή χρέωση.
3: Καλά, θα είχε στον τάλιρο.
1: Να πούμε και πως εσείς που ανησυχείτε για το κακόβουλο λογισμικό που υπάρχει κυκλοφορεί, όχι ένα, είναι πολλά. Έτσι, οι hacker και όλες αυτές οι ψηφιακές απειλές για την επιχείρησή σας, υπάρχει τρόπος να προστατευτείτε. Οι υπηρεσίες Cyber Security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή από το Vodafone Business. Βρείτε τη λύση που σας χρειάζεται η επιχείρησή σας στο vodafone.gr. Κάθετος business.
3: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, πώς τα περνούν οι φίλοι οδηγοί εκεί έξω, Σοφία.
4: Με υπομονή όσοι κινούνται στον περιφερειακό, έχουμε μποτιλιάρισμα στο ύψος των Σικαιών, στο ύψος της Τούμπας αλλά και στην Πηλαία με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Μερικές καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου προς τα ανατολικά. Λίγες ακόμη στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, στο ύψος της Τούμπας αλλά και στην Πηλαία με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Μερικές καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου προς τα ανατολικά. Λίγες ακόμη

0: Καλημέρα σε όλους τους ελεύθερους που πολύ καλά κάνουν, γιατί καλοκαίρι είναι μπροστά μας, εντάξει. Η επιστροφή σκαβάτζα στο Σεπτέμβριο, το έχουμε ξαναπεί.
1: Και σε όσους είναι σε σχέση, καλημέρα θα πω εγώ. Και καλά να περνάνε. Και εύχομαι να περνάνε όλοι καλά, είτε θέλουν να είναι μόνοι είτε με παρέα. Εντάξει. Καλά περνάμε και εδώ εμείς. Γεια
2: πολύ
1: σου.
2: Πολύ καλά περνάμε. Αρχίζω και φοβάμαι.
1: Δέσποινα Βάσο, Σοφία, Αγγελική, Βούλα, γεια και χαρά. Όπου κι αν είστε, η φίλη Βούλα μας βοήθησε να λύσουμε το μυστήριο. Μελλοντική συνυφάδα είναι αυτό που λέγαμε πριν του αδερφού τη.
2: Βατζανακό, κουμπαρόλουσα
1: τέτοιο, ναι.
2: Αυτό.
1: Ναι, το βρήκαμε, εν πάση περιπτώσει.
2: Όχι εμείς, η Βούλα.
1: Κάποιοι είστε πάρα πολύ καλά.
2: Μπράβο, Βούλα.
1: Σε όλα αυτά. Λοιπόν, να μην χάσετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε και το δώρο που σήμερα κληρώνουν το ταξίδι στα Χανιά με Mentor Travel.
2: Μπείτε στο Instagram.
1: Τώρα.
2: Πάνω είναι ο διαγωνισμός. Καρφιτσωμένος, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Και μάλιστα διαλέγετε και ανάμεσα τρεις ημερομηνίες. Αναλόγως πότε μπορείτε να πάρετε άδεια.
0: Εμείς πρέπει να κάνουμε την κλήρωση.
1: Τετράστερο το ξενοδοχείο με πρωινό, τρεις διανυκτερεύσεις. Αεροπορικός φεύγετε από εδώ, πάτε Χανιά, περνάτε καταπληκτικά και υπέροχα. Εντάξει. Αυτά είναι. Καλημέρα.
0: Όχι.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τώρα πια είσαι εσύ. Περίμενε. Είσαι η Δέσποινα.
3: Ναι.
2: Γεια σου, Δέσποινα.
1: Αν σε ξυπνήσαμε, αυτό μας έβαλα να κάνουμε.
2: Συγγνώμη, δεν φταίμε εμείς.
1: Εντάξει.
3: Ναι, δεν πειράζει.
1: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1 Δεσποινάκι.
2: Ναι.
1: Και κάποιος μας έβαλε να σε ξυπνήσουμε και να σου τραγουδήσουμε το σε περίπτωση που. Μας αφήνεις.
3: Ναι, σας αφήνω.
2: Θα
1: το πάρουμε από το πίσω από τη γλάστα.

0: έτσι που
1: σου άφησε λίγο τα κλειδιά.
2: Θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Μην το σκεφτείς, μην τραπείς.
1: Μας το κλείσε έχει ακόμα.
2: Είσαι εδώ.
3: Εδώ είναι.
2: Τι βαθμό μας βάζεις?
3: Μηδέν. 10 σίγουρα.
0: Α, εντάξει.
2: Σ' αγαπάμε πολύ.
0: Ήταν εύκολο.
2: Πάμε, συνεχίσουμε λοιπόν. Δεσποινάκη, ο λόγος που γίνεται όλο αυτό σήμερα στη ζωή σου, στα αυτιά σου, είναι γιατί ο Τάσος ήθελε να σε ξυπνήσουμε έτσι και μας έβαλε εδώ στο Κοσμοράδιο να σου κάνουμε με κάποιο τρόπο καντάδα. Το γιατί θα τον ρωτήσεις αυτόν.
0: Α, μάλιστα.
2: Εντάξει.
3: Ναι, ευχαριστώ.
2: Να σε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια.
1: Τα ξεφνιάσαμε λιγάκι.
2: Πολύ.
1: Πάλι καλά, αφού γέλασε και λίγο χαμογέλασε. Κάποια στιγμή.
0: Το καταδύναμη.
2: Σε περίπτωση που. Και δεν έχει γλάστρα με γιασεμί, μπορεί να έχει γλάστρα με βασιλικό.
0: Μην μου μιλάς για γλάστρες.
2: Όχι, καν.
0: Όχι καλά.
2: Ναι. Τι.
0: Πρέπει χθες το βράδυ να τρέχω να ποτίζω 50 γλάστρες.
2: Α, είναι και αυτό.
1: Δεν πειράζει, Γιώργο. Προχθές κοιμήθηκε εξαιτία του.
0: Εσύ μη μιλάς.
1: Εξαιτία του.
0: Δεν σου δίνω το δικαίωμα.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Στέλλα.
4: Ναι.
0: Έλα, γεια σου, Στέλλα.
1: Γεια σου, Στέλλα.
2: Σε βρήκαμε.
0: Άρα, καλέ, πού είσαι, παιδί μου, σε ψάχνουμε.
4: Σε ψάχνετε από χθες,
2: μήπως.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Είσαι γενικός. Τι, γιατί δεν σε σήκωσε χθες, λέει.
0: Λέει, γιατί έκανες δηλαδή
2: τόσο. Μας πήρα και μας μάλωσαν ότι δεν σε καλέσαμε.
4: Όχι. Να σας πω την αλήθεια, γιατί.
0: Λέγε,
2: γιατί,
0: ήσουν τουαλέτα.
1: Ήσουν τουαλέτα.
4: Όχι. Έχατε τα φρύδια μου, παιδιά, μου στην κοπέλα.
1: Φρύδια, είπε σίγουρα.
0: Φρύδια.
2: Και κάτι σε κομμωτική σκέφτηκα κι εγώ.
0: Μια χαρά.
2: Όλα καλά.
0: Σιγά το πράγμα.
1: Όταν βγάζει τα φρύδια σου κουφαίνεσαι.
2: Δεν μπορούσε να σηκώσει.
1: Α, δύο σένα.
0: Με τα φρύδια ακούει.
4: Δεν το άκουσα. Όταν το έμαθα μετά, εντάξει, λέω. Κρίμα.
2: Όχι,
4: κρίμα,
2: δηλαδή.
0: Αλλά είδες εμείς τι επίμονοι που είμαστε.
2: Επειδή αυτές οι ευκαιρίες δεν είναι για να χάνονται και επειδή εντάξει είχες μια δικαιολογία. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου! Χρόνια πολλά!
1: Αφού δεν σε πετύχαμε σε αποτρίχωση σήμερα, πάλι καλά.
0: Όχι, λέει. Σήμερα κάνω μπικίνι, αλλά μπορούσα να σηκώσω το τηλέφωνο. Όχι.
4: Ούτε καν. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να πω και να ευχαριστώ στη φίλη μου τη Γεωργία.
2: Ναι. Για ποιους λόγους, πες.
4: Εύχομαι σε όλους πραγματικά να βρουν φίλους όπως και τους δικούς μου.
0: Τι ωραία.
2: Περνάτε τόσο ωραία, ε.
4: Τόσο ωραία, παιδιά.
2: Περάσατε και ωραία στον Ντέος με Μακρόπουλο και Σαμπάνι, από ό,τι καταλάβαμε.
0: Οπα.
2: Είχε κερδίσει φιλενάδα, γιατί τι λες καλέ κολόφαρδη. Ας είναι.
4: Τι λέω, γιατί δεν ξέρω, αυτό το κορίτσι το έχει. Το ότι τη θέλει η τύχη, δεν γίνεται.
2: Είδες όμως, μαζί με τη
4: δική. Έχει βγάλει αστροπρόσωπες πάρα πολλές φορές.
2: Με τη δική της τύχη όμως, επιφυλούσε και εσύ και η υπόλοιπη παρέα.
0: Κοντά στο βασιλικό.
4: Μας έχει βγάλει πολλές φορές αστροπρόσωπες. Έχουμε ξελασπώσει εξαιτία
0: τη. Τέλεια.
2: Τη χαίρεστε και ένα girl trip πολύ. Να οργανώσετε λίγο έτσι στον κουμπαρά, βάλετε κανένα ευρώ παραπάνω, έτσι μας είπε η Γεωργία, και όλα θα πάνε εξαιρετικά.
4: Ή αλλιώς θα μας βοηθήσετε εσείς με κανένα διαγωνισμό.
0: Α, ορίστε.
2: Κοίταξε.
0: Και τα σόβρακα μας πήραν.
1: Σήμερα κερδίζει και τα Χανιά. Οι φίλοι θα τρελαθούμε.
0: Ωραία.
2: Κληρώνουμε Χανιά. Ταξίδι με Mentor Travel στο Instagram. Δοκίμασε και εσύ την τύχη σου, Στέλλα. Εντάξει.
4: Θα τη δοκιμάσω, αλλά είμαι σίγουρη θα πάει κουβά.
0: Άντε καλέ. Άμα δεν δοκιμάσει, δεν ξέρει.
2: Εμείς αλλάζουμε ακόμα και την τύχη σας, να ξέρεις. Στέλλα, χρόνια πολλά και πάλι φυλάκια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας.
2: Και εμείς, bye.
0: Φυλάκια.
2: Που σου κου, καλό καλοκαίρι, καλά μπάνια, καλά, όλα καλά και όμορφα. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το δεύτερο σετ τηλεφωνημάτων. Το βρίσκεται αργότερα στο κοσμοράδιο.gr. Σε λίγο έχουμε κι άλλο δώρο να σας δώσουμε.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
7: Καλλιτέχνης
6: Γιώργος Αλκαίος.
7: Τίτλος.
6: Πάλι.
8: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: Καλημέρα, καλή Παρασκευή, ρε παιδιά. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και σήμερα είναι 26/6/26.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω και από πριν. 26.
2: Ωρε, φίλε.
1: 26.
2: Από προχτές το έχω πει και το ξέχασα εγώ να το πω σήμερα.
0: Χθες μου είπες.
2: Α,
0: σήμερα είναι 26/26. Δεν είπες θα είναι, είπες είναι.
2: Όχι, θα.
0: Και σου λέω αύριο θα είναι. Και μου λες, α, ναι, αύριο.
1: Πόσο μπροστά είναι από χθες έλεγε για σήμερα.
2: Ετοιμάζω την εκπομπή τις επόμενες μέρες και έβαλα λάθος την ημερομηνία. Είδα λάθος την ημερομηνία.
1: 26/6/26, Παρασκευή, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Είδατε που έχει γίνει έρευνα, λέγεται το 80% των γυναικών έχει απαντήσει ότι δεν θα βγουν ραντεβού με έναν άνθρωπο, με έναν άντρα,
1: ναι,
2: που δεν έχει ούτε αυτοκίνητο ούτε διαμέρισμα.
1: Δικό του διαμέρισμα.
2: Ναι.
0: Αγορασμένο.
2: Να μένει μόνος του, τέλος πάντων. Εντάξει. Αυτά λέει τα κριτήρια φέτος. Ακόμα και να έχει όλες τις προοπτικές να τα αποκτήσει στο μέλλον.
1: Τα ρωτάς.
2: Δηλαδή, μπορεί να είναι ο γιος του Bill Gates να μην έχει, ας πούμε, ακόμα τώρα. Να μην το έχει γράψει ο μπαμπάς κανένα.
1: Ο γιος του Bill Gates.
2: Δεν θα του γράψει
1: ποτέ.
2: Αυτό.
0: Άμα περιμένει το γιο του Bill Gates.
2: Του Jeff Bezos, ξέρω εγώ, κάτι. Κάποιο άλλο.
1: Είναι αυτό ότι θέλουν την οικονομική σταθερότητα. Επειδή γενικώς υπάρχει ανασφάλεια εκεί. Τώρα αυτό είναι μια έρευνα, φαντάζομαι δεν έγινε στην Ελλάδα. Έγινε έτσι σε πάνω.
2: Στην Ελλάδα έχει και άλλα κριτήρια, μάλλον ξέρω εγώ.
1: Παγκόσμιο επίπεδο. Ναι, να ξέρεις τον πορτιέρι από το μαγαζί που θέλεις για να πάτε, να κάθεστε πάντα μπροστά. Στα μπιτσόμπαρα να βρίσκεται ξαπλώστρα.
0: Να είναι η μάνα του σε ένα χωριό στην Πελοπόννησο.
1: Γιατί.
0: Δεν ξέρω. Για τις πεθερές που λένε, για τις πεθερούς.
1: Να ξέρει να ανοίγει φίλο η μαμά να κάνει καμιά πίτα ωραία.
0: Αυτό μάλιστα.
1: Αυτές είναι προϋποθέσεις, παιδιά. Να μην πεινάσει το τέκνο. Εντάξει, κατά τα άλλα.
2: Εμείς δεν έχει γίνει και μια έρευνα για μας. Εμείς τι θέλουμε για να βγούμε εμείς ραντεβού με μια γυναίκα.
1: Εσείς οι άντρες, δηλαδή.
2: Ναι. Να κάνει ωραίες πίτες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Και αυτή.
0: Σπανακόπιτα.
1: Πρέπει
0: σπανακοτηρόπιτα
1: να ξέρει από τη μαμά ή από τη. Και να σου πω.
2: Έλα, για πες.
1: Να ξέρουν και οι άντρες. Ναι. Γιατί ο Θανάσης δεν ξέρει να φτιάχνει πίτα.
0: Ο Θανάσης ο φίλος μου, ούτε καλύτερη πίτα κάνει.
2: Αλήθεια.
0: Βεβαίως.
2: Να μας φέρει μια μέρα.
0: Την έχω δει με τα μάτια μου, αλλιώς δεν το πίστευα.
1: Και επίσης να καταρρύψουμε ένα ακόμη στερεότυπο. Δεν είναι η πίτα μόνο να το ξέρει η γυναίκα να το κάνει. Εντάξει. Αυτά. Αυτά
0: είναι unisex η πίτα. Μιράντας Μουλιώτη 2026.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
1: Μέρα.
3: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: όλοι μαζί σε μια παραλία.
1: Τι χαμό έκαναν τα ημείς στην Αθήνα, ε.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Έβλεπα. Ακόμα βιντεάκια από αυτό που γίνανε. Ναι, θα θέλαμε να το ζήσουμε και εδώ. Γιατί όχι.
0: Γιατί όχι.
1: Να γίνει, να γίνει. Γιατί όχι. Αν πιστεύετε ότι δεν φτιάχνετε το κινητό σας που μπορεί να άσπασε τελευταία στιγμή και λέτε όχι, όχι, αποκλείεται.
2: Καλέ, μπορεί και σε μια ώρα να φτιάχνετε.
1: Αμέ, Vodafone Tech Service. Εκεί οι Vodafone Tech χειρούς ξέρουν, αναλαμβάνουν με τεχνογνωσία τα σύγχρονα εργαλεία. Άμεση διάγνωση. Ναι, ακόμα και σε μια ώρα μπορεί να είναι έτοιμη η συσκευή με δέσμευση. Να μην μείνετε μάλιστα χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρεις τι έχεις να περιμένεις. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, πάτε σε ένα κατάστημα Vodafone ή μπείτε στο vodafone.gr.
0: Βόλτα ευθύς αμέσως στους δρόμους της πόλης για να δούμε, Σοφία, έχουμε κίνηση.
3: Έχουμε κίνηση στον περιφερειακό, είναι στο ύψος της Τούμπας μέχρι την Πηλαία με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Και στο κέντρο της πόλης έχουμε καθυστερήσει στην Τσιμισκή από το ύψος της Παλαιών Πατρών Γερμανού μέχρι και την Αριστοτέλου. Αριστοτέλους, λίγες ακόμη έχουμε και στην Γεωργίου Παπανδρέου εκεί στο ύψος της Σοφούλη. Και πάμε στη Χαλκιδική, όπου και εκεί έχουμε καθυστερήσεις στο πρώτο πόδι στο Παυκοχώρι και στο δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Auto Vision.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. DRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.

0: Όπα!
1: Και φάτα, ορεξάτα, ρυθμικά.
2: Εσύ φάτα.
1: Τι?
2: Και φάτα, εσύ να τα φας.
0: Μάλιστα.
1: Και τι?
2: Και
1: θα φάω.
2: Φάτα.
1: Εντάξει. Θα φάω ό,τι έχει το Ακρόπολης Beach Bar και δεν θα σου δώσω τίποτα. Θα κάθεσαι να κοιτάς, φιλαράκι, γιατί τις εξυπνάδες αυτές θα τις πληρώσεις. Τι ωραίες ξαπλώστες.
0: Πού είναι?
1: Τι ωραίες ομπρέλες, παιδιά. Αυτές οι ομπρέλες με τα καλάμια από πάνω που κάνουν ωραία σκιά είναι οι αγαπημένες.
2: Είναι ψηλά,
1: μου.
2: Δεν μπορούμε να τα καβαλήσουμε.
1: Γιατί ψηλά?
2: Τα καλάμια.
1: Όχι, μάνο, χαμηλά θα
2: είναι.
1: Στη σκάλα τη Φούρκα, εκεί είναι το Ακρόπολης Beach Bar. Θα το επισκεφτείτε κάποιοι. Το έχετε επισκεφτεί, το ξέρετε, σε μια πολύ ωραία παραλία. Και έχει και φαγητό, και έχει και ποτά, και έχει και καφέδες, και έχει και ωραία θάλασσα, και έχει και ίσκιο, και έχει και. Τι άλλο έχει? Κάποιον από εσάς που θα βρεθεί εκεί με ένα ακόμη άτομο.
0: Μάλιστα.
1: Ξαπλώστρες σετ εξασφαλισμένες.
0: Και γεύμα αξίας 70 ευρώ. Θα περάσετε μια πολύ όμορφη μέρα εκεί στο Ακρόπολης.
1: Και φρουτοσαλάτα και τα δύο κοκτέιλ.
0: Οπα.
1: Θα είστε κομπλέ.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια θα είναι.
2: Λοιπόν, θα παίξουμε αμέσως τώρα Φρένο Γκάζι Μουσική. Το τραγούδι θα γκαζώσει, θα πάει πάρα πολύ γρήγορα. Είναι και τσιρικιτζίδικο.
1: Ωραία, πρέπει να το καταλάβετε για να διεκδικήσετε το δώρο αυτό, να πάτε να περάσετε πολύ όμορφα στο Ακρόπολης Beach Bar.
2: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
3: Φρένο Γκάζι Μουσική.
1: Σαν από παλιά ελληνική ταινία που τα βάζανε στο γρήγορο.
0: Όχι, ήταν για ένα πιο λίγα εκεί
1: παραπάνω.
0: Λοιπόν, αν καταλάβατε ποιο είναι αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, πάρτε το κινητό σας, μπείτε στο Viber 6982-951-951.
1: Γράψτε τη λέξη Ακρόπολης, το όνομα τεπώνυμό σας, τίτλο καλλιτέχνη του τραγουδιού που ακούσαμε πειραγμένο και έτσι διεκδικείτε το σετ με τις ξαπλώστρες για δύο. Γεύμα, φρούτο σαλάτα, κοκτέιλ, όλα αυτά αξίας 70 ευρώ. Να καθίσετε να δείτε και το ηλιοβασίλεμα εκεί στη Φούρκα που είναι πανέμορφο. Και να μας θυμηθείτε με αγάπη από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: είμαστε.
1: Και φάτα είναι Παρασκευή 26 έκτου του 26 και. Τέλο και 25 αντίο 29. Μια χαρά.
2: Έτσι θα σου το πάρω.
1: Άλλη μια μέρα του καλοκαιριού του Ιούνιου. Για να δούμε και τι απαντάτε στη σημερινή ερώτηση τη ημέρα.
2: Σήμερα, φίλοι μα, σα ρωτήσαμε στη σελίδα μα στο Facebook ποιο τραγουδιστή θα θέλετε να σα λείψει αντιλιακό στο πρώτο σα μπάνι.
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Εγώ πάω σε παραλίγη μισθών. Μιράντα, Σοφία, θα έρθετε να μου αλείψετε.
1: Δεν είμαι τραγουδίστρια. Μέρια.
0: Θα τραγουδάτε την ώρα που
1: δεν
0: με αλείφετε.
1: Όχι.
0: Δεν θέλετε.
1: Όχι, ούτε καν.
3: No, thank you.
1: No way. Μόνο σου θα πρέπει να πα αλείφτε να κάνει.
0: Δεν φτάνω μέχρι εκεί.
1: Α, πού είναι η ευληγησία σου, μάλλον.
0: Εντάξει, φτάνω μέχρι να αλείψει με όσο μυαλά.
2: Σοφία, δεν έχει να κάνει και πολύ δρόμο. Για πε.
3: Πάντω η Ελίνα θέλει τον Νίκο Οικονομόπουλο, παιδιά.
1: Φαντάζομαι, ήταν top στη λίστα, ναι.
3: Το Νότι Φακενάκη θέλει η Ελένη.
2: Δεν νομίζω είναι ευκαιρία, Ελένη μου, μεταξύ μας τώρα.
3: Και εγώ, ναι. Η Εφηθόδη που θέλει ο Γιώργος.
2: Α, ωραία. Η Εφηθόδη μπορεί να είναι ευκαιρία.
0: Ναι, ναι.
3: Ενώ εδώ πέρα ένας ακροτής λέει κανένας. Θα λυθεί μόνος του.
0: Αυτό.
2: Τίποτα.
0: Ούτε σένα δεν θέλει, Μιράντα.
2: Εκείνο το ρολό που παίρνουν και κάνουν, άμα έχετε δει την πλάτη.
1: Ναι.
2: Εκείνο το ρολό που κάνει κανονικά τα κάγκελα τη υποδομή.
0: Τι ωραίο αυτό.
1: Εσύ πώ σου ήρθε αυτή η ιδέα, το έχει δει κάπου στο TikTok.
2: Το είχα σκεφτεί πριν το δω.

0: Έχει πιο ωραία ιδέα ο Βάχη που μας έστειλε μήνυμα, παιδιά. Να ληφθούμε με παγωτό.
1: Γιατί?
2: Έτσι. Θα μας φάνει μύχη.
1: Ναι.
0: Θα μας φέρει παγωτό από εβδομάδα.
1: Όχι, το παγωτό, παιδιά, δεν το χαλαλίζω.
2: Το τρώμε.
1: Θα το φάω, ναι. Γλύψω και το κουπάκι, άμα είναι.
0: Άμα
1: έτσι.
0: Το πάρω στο χέρι μου, θα γλύψω το χέρι μου. Μιράντα, έλα. Δεν έχει πολύ τρίχα.
1: Ούτε καν. Δεν θέλω. Μάλλον να βρει άλλη να σου κάνει αυτά που φαντασιώνεσαι. Δεν είμαι εγώ για σένα. Ούτε για αυτά, τέλος πάντων.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Όχι από εβδομάδα θα πάρετε, θα λείπω την μεθεπόμενη εβδομάδα θα μας φέρει.
1: Θα εξαρτηθεί το πότε θα κεραστούμε παγωτό από όταν θες εσύ.
2: Εννοείται. Που καλαντήσαμε.
0: Εγώ δεν θα είμαι εδώ και θα πάρει
2: το παγωτό μας από το βολάνι.
0: Ναι, ρε φίλε, τι θες. Εσένα θα σου πάρω χωρίς ζάχαρη. Έχει και χωρίς ζάχαρη.
2: Δεν θέλω χωρίς ζάχαρη. Θέλω με ζάχαρη. Θέλω να σκάσω.
0: Πρέπει να σε προσέχουμε, Γιώργο.
2: Δεν θέλω να με προσέχετε.
1: Καλά, άστον. Θα μας στείλουν κεράσια, θα μας στείλουν λουκουμάδες, θα μας στείλουν νεκταρίνια. Όλα
0: που θα.
1: Όσο θα λείψει εσύ, θα μας στείλουν τα πάντα.
0: Α, τα υπόλοιπα όλα.
1: Ναι. Πειδέ, να μάθει.
0: Εντάξει, εγώ θα μείνω με παγωτό.
1: Να δει πώ είναι. Γεια σα, φίλοι και φίλε. Όπου και σα βρίσκω, έχουμε και τα εσωτερικά τα δικά μα.
0: Έχω
1: κι
0: άλλο. Έχω κι άλλο. Επιδότηση, βγήκε η επιδότηση για το λαγοκέφαλο Μιράντα. 5,33.
1: Ναι, σωστά.
0: 5,33.
2: Το κιλό ή το.
0: Το κιλό, Γιώργο.
1: Προσοχή για επαγγελματίε αλή. Μη σα δω με τα καλάθια.
0: Δεν είμαι εγώ επαγγελματία.
1: Τι απόχε. Τα δίχτυα.
0: Σαροντούφεκο. Με καλάθλικο θα του κυνηγάω.
1: Τα παιδικά κουβαδάκια.
0: Φαντάζεσαι.
1: Και να αρχίζετε και να τρέχετε. Το έπιασα, το έπιασα.
0: Θυμάμαι, είχα ένα παππού που ήταν ψαρά.
1: Εραστέχνη.
2: Εσύ δεν όμω. Άστο καλύτερα.
1: Δεν έμαθε.
0: Παιδιά, 5,33. Δηλαδή 10,66 2 κιλά που έλεγε ο Γιώργος. Τι λε τώρα. 10 τέτοια να πάρει, ορίστε.
1: Προλαβαίνει να βγάλει δίπλωμα επαγγελματία ψαρά.
0: Είμαι ένα γογουσό τη, έχω δίπλωμα. Μετράει αυτό.
1: Σχετίζεται.
2: Θα του σώσει ο Μάνο.
1: Δεν ξέρω.
0: Κάνω κάρπα.
1: Όλα αυτά τώρα που λε μπορεί κάποιοι να τον έχουν μπερδέψει τι πρέπει να κάνει και τι. Σαν την ασφάλεια του αυτοκινήτου που διαβάζει κάτι και λε τι είναι τώρα εδώ. Αυτό εμένα με αγχώνει. Τι πρέπει να ξέρω για τα φυσικά φαινόμενα, τι περιλαμβάνουν οι καλύψεις. Λοιπόν, παιδιά, δεν θέλει άγχος, θέλει κάποιον να μας τα λέει απλά, να μην μπλέξουμε με ψηλά γράμματα, ήρεμα και ωραία, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις λάθος αν επιλέξεις Insurance Market.
2: Εκεί συγκρίνετε εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπετε καθαρά τι ταιριάζει ακριβώς σε εσάς και έχετε δίπλα σας και ανθρώπους 24 ώρες το 24ωρο να σας βοηθήσουν πραγματικά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να μιλήσω. 95 και 1
5: Κοσμοράδιο. Τσέλικα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.

0: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.

0: Life Productions.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εθελοντές έσβησαν μουτζούρες και συνθήματα για να υποδεχθούν το μετρό στην Καλαμαριά. Γρεβενά. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη θέση Αυγό στη Βάλια Κάλντα. Πολωνία. Τουλάχιστον 3 τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Η ακτή Ελεφαντοστού κέρδισε το Κουρασάο με 0-2, ο Ισημερινός τη Γερμανία με 2-1, η Ολλανδία την Τινησία με 1-3, η Τουρκία τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 3-2, ενώ η Ιαπωνία ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Σουηδία και η Παραγουάη 0-0 με την Αυστραλία. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 65%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
3: Σε λίγο στο πρωινό.
4: Υπάρχουν εσόρουχα που ξεκλειδώνουν με περίεργο τρόπο.
5: Υπάρχει απλό κόλπο που το συστήνει γιατρός για να μπορούμε να κοιμηθούμε εύκολα.
4: Και έχουμε και έναν ωραίο διαγωνισμό που αγαπάτε πολύ. Κορεάτικα καλλιντικά από το Pharmaty που μείνετε εδώ. Έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, 26 Ιουνίου είναι. Σήμερα είναι Παρασκευούλα, πάρα πολύ ωραία. Ένα ακόμα ζεστό Σαββατοκύριακο, ετοιμάζεται.
1: Παιδιά, να εκτιμάμε αυτά που έχουμε, το τι είμαστε καλά, το τι είμαστε γεροί. Αυτό που έγινε στη Βενεζουέλα και δεν έχουμε δει και όλες τις εικόνες, όλο τους το εύρος και το μέγεθος, διότι η πληροφόρηση που παρέχεται είναι με το σταγονόμετρο. Έχει και ένα ιδιαίτερο καθεστώς. Θυμάστε, είχα παγάγει ο Τραμπ το Μαδούρο, άλλη κυβέρνηση τώρα. Τα 7 και κάτι ρίχτερ που γίνανε απανωτά σε λιγότερο από ένα λεπτό διάστημα το ένα με το άλλο στο απόγευμα ήταν συγκλονιστικό. Κτίρια, 20 και ορόφων να πέφτουν, αυτό το κλισέ που λένε, σαν τραπουλόχαρτα, αλλά όντως σαν να πέσαν βόμβες. Αυτή την ώρα ο ακριβής αριθμός των νεκρών δεν νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, με την έννοια ότι θα αυξηθεί κατακόρυφα σε χιλιάδες.
2: Να σου πω κάτι, όταν μιλάμε για εκτιμήσεις οι οποίες μπορεί να είναι από 10 μέχρι 100.000.
0: Απίστευτο.
2: Δεν ξέρω αν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει αυτό. Όχι. Το πράγμα, δηλαδή είναι φοβερό.
1: Και τι βοήθεια μπορεί να πάει εκεί και από πού και ποιος μπορεί να όντως να συνδράσει. Οι άνθρωποι έχουν χάσει τους ανθρώπους τους βεβαίως και ψάχνουν στα χαλάσματα με τα χέρια τους. Αδιανόητο, αλλά είδατε, η φύση είναι πάντα πολύ πιο ισχυρή από εμάς. Έτσι, γι' αυτό λέω, καλά είμαστε, επηρεάζει, γκρινιάζουμε λίγο με τον καιρό, λίγο με τη ζέστη, λίγο με το...
2: Αυτά να είναι τα προβλήματά μας.
0: Μην είχα ακούσει να γκρινιάξει για τη ζέστη.
2: Έχω.
0: Ναι, όχι,
2: θα το βάλω στο ζεστό τώρα.
0: Είναι σεισμός στη Βενεζουέλα, θα σου λέω.

0: Αχ, Ελλαδάρα, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Πραγματικά τόσες πολλές εικόνες, τόσο όμορφα μέρη που έχει η Ελλάδα να εξερευνήσει κάποιος.
1: Αυτό για τους ανθρώπους, για όλους εσάς τους φίλους και τις φίλες που μας ακούτε από το εξωτερικό, νιώθω ότι και το τραγούδι ξυπνάει έτσι και άλλες μνήμες και άλλα συναισθήματα. Πολλοί είστε αυτοί που ετοιμάζετε, έχετε ήδη ετοιμάσει καλοκαιρινές διακοπές και είστε σχεδόν με τη βαλίτσα, μετράτε αντίστροφα. Να, τώρα θα έρθω, θα δω τους αγαπημένους. Το Κοσμοράδιο 95,1 πάντα εδώ για εσάς. Το ξέρετε και στη Χαλκιδική σταθερά. 9-5-1.
2: Εννοείται, στην ίδια ακριβώς συχνότητα, εκεί μας βρίσκεται όπου και αν είστε. Λοιπόν, να κάνουμε καμιά βόλτα στους δρόμους της πόλης. Θεσσαλονίκη, μήπως έχουμε και προς Χαλκιδική τίποτα. Τι γίνεται, Σοφία?
3: Στο Φανάρι Χανιώτης, σίγουρα.
4: Έχουμε και στα δύο μέρη, και Θεσσαλονίκη, λοιπόν, μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό από την Τριανδρία μέχρι την Πηλαία με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Αρκετά επιβαρημένη είναι και η Τσιμισκή αυτή.
2: Προς τις πόλεις. Θεσσαλονίκη, μήπως έχουμε και προς Χαλκιδική τίποτα. Τι γίνεται, Σοφία?
3: Στο Φανάρι Χανιώτης, σίγουρα.
4: Έχουμε και στα δύο μέρη, και Θεσσαλονίκη, λοιπόν, μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό από την Τριανδρία μέχρι την

0: εβδομάδα και σχεδόν ο μήνας. Πολύ πετυχημένο και πολύ αγαπημένο σχήμα βεβαίως. Ντέος, Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Απολαύσατε και πολλοί από εσάς με ποτά κερασμένα από το Κοσμοράδιο. Θέλουμε να είστε πάντοτε στα καλύτερα. Εύχομαι τα παιδιά που χθες μάθαν τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων στις πανελλαδικές.
1: Τις βαθμολογίες τους το μάθαν τώρα, πόσα μόρια έχουν.
0: Ναι, θα βγουν και οι βάσεις. Έρχεται, λέει, άνοδος ιατρικές, πολυτεχνία και πτώση στις νομικές. Δεν είναι βέβαια μόνο αυτές οι σχολές, θα πω εγώ.
1: Προφανώς, αλλά.
0: Αυτές να έχουν την υψηλή ζήτηση. Κακές επιδόσεις, λέει, στα αρχαία και την ιστορία θα ρίξουν ελαφρώς τις βάσεις στις νομικές σχολές.
2: Και τα μαθηματικά θα πήγαν καλά. Καλά, φίλε, θα μας τρελαθούμε.
0: Και στη φυσική ήταν εντυπωσιακή, λέει, η βελτίωση των επιδόσεων.
2: Άντε, ρε!
1: Είδα δύο δίδυμα αδέρφια στη Ρόδο εχθές που βγάλανε πάνω από 19.000 μόρια. Μεταξύ τους είχαν 36 μόρια διαφορά, παρόλο που ήταν σε άλλες κατευθύνσεις ο καθένα.
2: Μήπως μπήκε ο ένας και έβγαινε ο άλλος και ξαναμπήκε, έκανε ο ένας ντουμπλάριζε τον άλλον.
1: Ήταν αγόρι και κορίτσι. Δεν νομίζω να προσπαθήσαν τόσο πολύ.
0: Δύσκολο. Καλά αποτελέσματα λοιπόν και με τις βάσεις. Όλα να πάνε καλά. Πρωτίστως ένα καλό καλοκαίρι και ψυχραιμία. Και είπαμε, πάντοτε υπάρχουν επιλογές.

0: Και εμείς, και εμείς, Νίκο μου, και εμείς. Και έχετε και φινάλε, έτσι, αυτό το Παρασκευό Σάββατο, μαζί με τον Γιώργο Σαμπάνη που κάνετε χαμούλη στον Ντέους.
1: Σήμερα είναι Παρασκευή και αύριο Σάββατο. Πέχει, πέρασε η βδομάδα.

0: Δεν έχω μηχανή, αλλά σκέφτομαι να
1: παίρνω.
0: Γιατί είδα χθες, όχι πότε ήταν, ένα βίντεο που έπεσε στα χέρια μου. Ο κύριος που οδηγούσε μηχανή στον περιφερειακό. Πίσω είχε συνοδηγό. Είχε συνοδηγό πίσω.
1: Συνεπιβάτη.
0: Συνεπιβάτη.
1: Συνοδηγό δεν είναι.
0: Συνοδηγό όχι.
2: Αυτό να μην μόνο να κάνει. Να οδηγήσει κιόλα από πίσω.
0: Συνοδηγό θα είναι.
1: Φίλε, σήκω στα χέρια, θα πιάσω εγώ. Δεν είναι.
2: Τράβο μαλλί, ανεβαίνουμε.
0: Πάντω, η συνοδηγό δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό.
1: Ποιο?
0: Αυτή η κοπέλα που ήταν στο πίσω κάθισμα.
2: Αν δεν πάει συνοδηγό.
0: Συνοδηγό θα
1: ήταν. Συνεπιβάτη.
0: Άντε συνεπιβάτη.
1: Τι έκανε.
0: Σκοτή κούκλα ήταν.
2: Δεν την πήρε ο αέρα.
0: Όχι, μάλλον καλά δεμένη πρέπει να την είχε. Δεν έσκασε καμιά εξάρτηση που καίει.
2: Από βλακίες για να μας βγάζουν βιντεάκια, καλά πάμε.
1: Ναι.
2: Καμιά φορά θα οδηγήσουμε με ασφάλεια να μην παίρνουμε και του άλλου στο λαιμό μας.
0: Θα μου δώσει μια τη φουσκωτή σου κούκλα, να τη βάλω εγώ στην επιβάτη, συνοδηγό στο.
2: Δεν ξέρω. Φουσκωτή κούκλα δεν έχω. Έχω άλλα αξεσουάρ, μπορώ να σου δανείσω αν θες. Αλλά ό,τι σου δώσω θα το χρησιμοποιήσει. Δεν θα πει όχι, δεν μπορώ. Δεν με βολεύει και τέτοια.
1: Θα έρθω εγώ από δίπλα να τραβάω βίντεο.
2: Θα ελέγχει η Μιράντα. Θα το εκμεταλλευτεί εμπορικά μετά.
1: Γιατί όχι. Αυτές τις ιδέες που έχεις δεν πάνε.
2: Θα τις λουστείς.
1: Ναι. Τώρα λίγο σε κάτι πιο σοβαρό. Κλείνει ξανά απόψε ο περιφερειακός, έτσι. Να το πούμε λόγω των εργασιών του flyover.
2: Για όλο το πουσικού.
1: Λοιπόν, 48 ώρες θα τοποθετηθεί η μεταλλική γέφυρα μετά την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου εκεί στη γέφυρα του πανοράματος από τις 11 το βράδυ. Και στα δύο ρεύματα πορείασαν στο ύψος του κόμβου K11, που είναι εκεί ο κόμβος Πηλέας Πανοράματος. Θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το νου σας είναι 48 ώρες αυτός ο αποκλεισμός. Και υπομονή.
3: Και τώρα ας τσεκάρουμε λίγο η Joyce. Αν αναρωτιέστε τι είναι ράδιο, δεν είστε μόνοι. Το ίδιο αναρωτιέται και η Βάσο Γουλιελμάκη.
4: Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
4: Αχα.
5: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ράδιο? Τι σημαίνει ράδιο? Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

πάλι την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: δεν είναι Δευτέρα σε καμία περίπτωση, αλλά αν νιώθεις την αγάπη κάθε μέρα και είναι Δευτέρα. Τέλο πάντων, δεν φιλοσοφώ άλλο.
1: Ας το καλύτερο, δεν πειράζει.
0: Με πείραξε ζέστη, παιδιά.
1: Μοιράζεται μου, έλα. Θες να βάλω το κοντισό στο 18.
2: Όχι!
0: Μα και εσύ είπαμε. Θέλω να δώσουμε ένα ωραίο δώρο στους φίλους και τις φίλες, γιατί καλοκαίρι σημαίνει και θάλασσα και πρέπει να έχουμε και την αντιλιακή μας προστασία και για την πόλη βεβαίως και το after sun και το serum για ενίσχυση.
1: Πόσο
0: και...
1: μάλλον αν είναι και από μία σειρά και πολύ μεγάλη ποικιλία προϊόντων κορεάτικων, τα οποία θα διαλέξετε εσείς όποια θέλετε, όποια σας ταιριάζουν, όποια χρειάζεστε και σας λείπουν ενδεχομένως.
0: Ή ενδεχομένως να κάνετε κάποιο δωράκι. Pharmatip.gr να δείτε τη μεγάλη ποικιλία στα κορεάτικα καλλιντικά και προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς.
1: Και μετά, αφού κερδίσετε, Κατσιμίδη 2. Πηγαίνετε εκεί σε ένα πολύ όμορφο κατάστημα δίπλα στην στάση του μετρό Ευκλείδης για να τα παραλάβετε, αφού διαλέξετε ποια θα είναι τα δώρα σας.
2: Θα παίξω αμέσως τώρα. Θα τραγουδήσω, έτσι.
0: Wow.
1: Δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ θα κερδίσει κάποιος από εσάς που θα καταλάβει ποιο τραγούδι θα μας πει ο Μάνος.
0: Έλα, Μάνο, φύγαμε.
3: Ο Μάνος Φαλτσάρη. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
2: Δεν τραγουδάω, αφού είπατε φύγαμε.
0: Τι, ακάτσε εδώ, παιδί μου, και τραγούδα.
2: Κάθε βράδυ στα μπαράκια. Με τσιγάρο και ποτό. Πόρτα βγάζουν τα μεράκια. Τι χαράει τον καημό. Κι απ' τη νύχτα περιμένουν κάτι συναρπαστικό.
0: Πού είναι η μελωδία, βρε.
2: Κάπου την έχασα.
1: Καταλάβατε, άντε στείλτε μήνυμα στο Viber 6982-951-951. Θα γράψετε πρώτα τη λέξη Pharmatip, μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά τίτλο και η καλλιτεχνίδα.

0: έτσι.
1: Είδατε που ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ζήτησε την επέκταση του ωραρίου για το μετρό λιγάκι. Έτσι.
0: Καλά, το ζήτησε, θα γίνει.
1: Βοηθάνε και σε αυτό και οι επαγγελματίες και έμποροι του νομού που στηρίζουν την πρόταση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης. Και εμείς
2: όλοι τη στηρίζουμε, νομίζω. Οι επιβάτες. Το μετρό τι θα κάνει.
0: Ναι. Ποιο αποφασίζει όμως για αυτό το πράγμα, παιδιά. Μακάρι ό,τι ζητούσαμε να γινόταν και ό,τι επιθυμία και λογικά βοηθάει πάρα πολύ κόσμο να γίνει. Νομίζω κάποιο υπουργείο αποφασίζει για αυτά.
1: Νομίζω και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θέλουν, γιατί ξέρετε, μετά τα μπλόγα και μετά τα αλκοτέστ και τα λοιπά, έχει μειωθεί και ο τζίρος των συγκεκριμένων.
2: Ναι. Γενικά όλοι θέλουν, γιατί η φάση είναι ότι δεν έχουμε και άπειρες επιλογές.
0: Βολεύει ποικιλοτρόπους και για πράγματα που δεν πάει το μυαλό μας. Κάποιος μπορεί να έχει μια βραδινή μετακίνηση να κάνει, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Οτιδήποτε. Λοιπόν, ναι, αυτό βοηθάει. Μακάρι να υλοποιηθεί. Από την άλλη, μην το αφήνετε στο μακάρι να μπορέσω να αντιμετωπίσω τα κουνούπια.
2: Όχι.
0: Η κατάσταση μπορεί να χειροτερεύει, αλλά αν δεν πάρουμε τα μέτρα μας και η νέα σειρά Autan Defense που είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα φαρμακεία, ξέρουμε πως προσφέρει τη μέγιστη προστασία.
2: Παιδιά, κοιτάξτε λίγο. Αν τη θέλετε αυτή, θα πάρετε το Autan Defense Extreme Protection με 50% DEET. Προσφέρει έως 10 ώρες μέγιστης προστασίας από τα κουνούπια και δεν έχετε στο νου σας τίποτα. Δηλαδή, σωθήκατε.
0: Και το Autan Defense Long Protection για όλη την οικογένεια και για παιδιά από 2 ετών, χωρίς προστίκη αρώματος, και αυτό με 10 ώρες προστασία. Είπαμε αποκλειστικά η αξιοπιστή Autan τώρα και στα φαρμακεία.
1: Πάμε βόλτα στους δρόμους της πόλης ευθύς αμέσως για να δούμε, Σοφία, έχουμε κίνηση.
3: Ναι, έχουμε μποτιλιάρες μας στον περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Πολύχνης και στο ύψος της Τούμπας μέχρι Πηλαία με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Λίγες ακόμη με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Επιβαρημένη αρκετά είναι η Τσιμισκή τώρα. Σε όλο της το μήκος έχει κίνηση αυτή τη στιγμή. Λίγες καθυστερήσεις και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Επίσης, μερικές ακόμη συναντάμε στη Χαλκιδική, Πευκοχώρη και Χανιώτη στο πρώτο πόδι. Και στο δεύτερο πόδι, αρκετές έχουμε τώρα στο φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο,

0: παγκόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.

0: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Προκίνηση και κληρώσεις Happy Go 30 Story.
0: Κοσμοράδιο 95,1.

0: νύχτα. Καλημέρα σας, καλή Παρασκευή, βρε παιδιά.
1: Γεια και χαρά. Μάνο, σύμφωνα με το φίλο Γιάννη, ναι, απογείωσε νωρίτερα το τραγούδι που είπε.
0: Ναι, ναι, ναι. Μαζονάκης. Πύραυλο το έκανε.
1: Αλέξα.
2: Α, Αλέξα
1: καλέ.
2: Ήταν, συγγνώμη, ναι, μπερδεύτηκα.
0: Όχι, να είναι, ρε. Άλλο παιχνίδι ήταν εκείνο.
2: Θα μπορούσε, όμω. Ναι. Έτσι, πώς το έκανα.
1: Όσοι απαντήσατε, ναι, ήταν η Αλέξια. Μη στέλνετε άλλα μηνύματα, εντάξει, γίνει και κλήρωση. Τώρα όμω να δούμε τι απαντάτε στη σημερινή ερώτηση τη ημέρα.
0: Θέλουμε να μάθουμε από εσά ποιο τραγουδιστή ή τραγουδίστρια θα θέλατε να αλείψει ενδηλιακό στο πρώτο σας μπάνιο.
3: Το περίμενα και το γράψανε, ναι. Σάκης Ρουβάς.
1: Ναι, ναι.
3: Εννοείται. Εδώ πέρα μια άλλη φίλη λέει Λένα Ζευγαρά.
1: Ναι.
3: Αχα.
1: Γιατί όχι.
3: Η Μαρία λέει ο Γιώργος Κακοσέως. Και η Σόνια θέλει τον μπαμπά, ο Πλούταρχος λέει, και να μου τραγουδάει ακαπέλα.
1: Αχ, θέλει μεταμουσική.
2: Αντιλιακό μεταμουσική.
1: Αχ, κορίτσι μου.
2: Θα έρθω εγώ να σε αλείψω, άντε.
1: Δεν θέλω, άνθρωπε μου.
0: Φυσικό μου τραγουδιστή ο Μάνο.
2: Τι.
0: Δεν είναι τραγουδιστή ο Μάνο.
1: Δεν με νοιάζει. Δεν θέλω Μάνο να με αλείψει τίποτα.
2: Θε φυσικό βούτυρο το που το έχει και πρόχειρο.
1: Έχω φέτα φυσικό βούτυρο τρώω.
0: Να σε βρουν όμως εμένα.
1: Δεν θέλω τίποτα από όλα αυτά.
2: Μετά
1: τα
2: ομιλητικά.
1: Να σου πω κάτι. Όχι, μπορεί η κυρία χθες στην κηδεία που ήμουνα να μου, μου ευχήθηκε μέσα καλό παιδί. Παιδιά, είναι δυνατόν να δίνουν ευχές στην κηδεία τέτοια.
2: Στην κηδεία γίνονται καλύτερες γνωριμίες, Μιράντα, δεν τα έχουν πει.
1: Παρόλα αυτά.
2: Δεν έχω πάει.
0: Από εκεί ψώνησε.
2: Ωραία.

0: Ναι, βρε παιδιά, και αφού κάνουμε έτσι αυτές τις κουβεντούλες για το καλοκαίρι, τα αντιλιακά, τις ξαπλώστρες ή την ψάθα, αναλόγως τι θέλει ο καθένας.
1: Όχι, θα μείνουμε στην ψάθα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Άστο, μεγάλη κουβέντα. Ναι. Αναρωτηθήκαμε αν προτιμάτε στον πιτσόμπαρο που θα πάτε, τέλος πάντων στην πλάζ, αν προτιμάτε να έχει ελάχιστη κατανάλωση ή χρέωση ξαπλώστρα.
2: Τίποτα από τα δύο. Γιατί, ναι, ιδανικά τίποτα από τα δύο. Ναι. Αλλά αν ένα από τα δύο έπρεπε να επιλέξει.
1: Γιατί... Θα έρθεις μαζί μου σε ένα πιτσομπαράδι.
2: Όχι για τσαμπατζηλίκια.
1: Τσαμπατζηλίκια γιορτή. Ναι.
0: Έτσι κι αλλιώς, όλοι καταλαβαίνουμε, ας πούμε, όταν πας και πληρώνεις τον καφέ 5 και 6 ευρώ, ναι, είναι σαν να πληρώνεις με κάποιο τρόπο και την ξαπλώστρα. Έτσι.
2: Αλλά πολλές φορές σου λένε τόσο η ξαπλώστρα, ναι, και πληρώνεις και τόσο τον καφέ. Ενώ άλλες, ναι, φορές σου λένε, α, δεν χρεώνει την ξαπλώστρα, αλλά ελάχιστη κατανάλωση
0: 30 ευρώ.
1: 30.
2: Σε την καλύτερη.
1: Σε πίσω-πίσω κιόλα.
2: Τι, 30 το σετ, ίσο, ναι, άτομο.
0: Α, παιδιά, έμενε ο ανιψιός μου που πήγε κάπου, ναι, ήτανε, ναι, 5 άτομα, ναι, ναι, και τους είπανε 30 ευρώ ανα...
1: Το άτομο.
0: Ω, ανα σετ.
1: Το άτομο.
0: Το άτομο. Όχι, αφού μου πει, τους βγήκε τζάμπα.
2: Παιδιά, εγώ κάτι κατοστάρια έχω ακούσει.
1: Ναι,
2: κάτι
1: έχει, τέτοιο, τον Αύγουστο στα πρώτα. Έχει.
0: Λοιπόν,
1: έχει καλά. 80, έχει τέτοια. Ναι,
0: καλά. Άρα σαν να συμφέρει ξαπλώστρα.
2: Δεν ξέρω, εγώ, αν μου πούνε ξαπλώστρα κάνει 5 ευρώ και ελάχιστη 100, θα πω την ξαπλώστρα, παιδιά, είστε με τα καλά σας.
1: Τι θα ρουφάς την άμμο.
2: Όχι, θα παραγγείλω. Λοιπόν, ελάτε αγαπημένοι μας φίλοι να επιλέξετε εσείς τι από τα δύο και να δούμε τι θα κερδίσει. Φυσικά στο Instagram.
3: Κρυώνεις.
4: Ζεσταίνεσαι.
3: Θερμική Express. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
4: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
3: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
4: Φουτζίτσου.
3: Μιντέα.
4: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
3: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
4: Τηλέφωνο 23730-24557
3: και στο 6972-693038. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
7: Ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Biocar Plus EB, 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Πατσανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwyn.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δοκιμάσατε τα νέα κατσικίσια προϊόντα στα Θόρυ. Κεφίρ, γιαούρτι, ριζόγαλο και λαχταριστές κρέμες βανίλια ή σοκολάτα. Στο τυροκομείο στα Θόρυ δεν βιομηχανοποιούμε, τυροκομούμε.
4: Ξεχνιάσια θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται, γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις,
5: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
6: Με τις υγείες σου.
7: Πες έναν αριθμό.
6: 21.
7: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
6: Τα Λερόι Μερλίν.
7: Μα δεν αρχίζουν από φι.
6: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
7: Φύγαμε!
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουανδρέη Φαντή στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
10: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλειστός από σήμερα στις 11 το βράδυ και για 48 ώρες ο περιφερειακός στο ύψος του κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος λόγω εργασιών για το flyover. Λαμία. Στη φυλακή άνδρας που απείλησε με πιστόλι την πρώην σύζυγό του και έβαλε χλωρίνη στο σαπούνι της κόρης του. Λαγοκέφαλο στην Ελλάδα. Επικηρύχθηκε στα 5,33 ευρώ το κιλό. Ισπανία. Τουλάχιστον 200 θάνατοι από την Κυριακή αποδίδονται στον καύσωνα. Τροπικές καταιγίδες πλησιάζουν την Ιαπωνία. Ακυρώθηκαν πάνω από 100 πτήσεις. 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
11: Σε λίγο στο πρωινό.
12: Τι πιστεύει η επιστήμη για τον μεσημεριανό ύπνο?
13: Τι σημαίνει και τι συμβαίνει να προτιμάς να κάθεσαι σπίτι αντί να βγαίνεις έξω?
12: Και τι, δεν θα σας είχαμε και διαγωνισμό? Θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της Ιουλίας Καλυμάνη στο θέατρο. Εκεί μείνετε εδώ. Έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Σας δίνουμε ένα μεγάλο δροσερό φιλί και σας καλωσορίζουμε στην τελευταία ώρα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Από τις 8 είμαστε εδώ, Μάνος, Γιώργος και Μιράντα.
1: Σε αφήσει τις βλακές αυτό ο Ιάπωνας τώρα, γιατί με έχει νευρίσει.
2: Τι λέει καλά, γιατί μου μουρμουρίζει πάλι.
1: Ένας εφηβρέτης λέει Ιάπωνας.
2: Ναι, ναι.
1: Έφτιαξε λέει βρακάκια.
0: Βρακάκια.
1: Ναι, τα οποία το φοράει ο άντρας, έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και πα, α πούμε, α, μωρό μου, θα βγω με τους φίλους μου απόψε. Και μπορεί να σου τύχει κάτι έτσι. Κάτι έκτακτο. Κατάλαβε. Ναι, το συγκεκριμένο εσώρουχο ξεκλειδώνει μόνο με το δαχτυλικό αποτύπωμα της κοπέλας σου.
0: Συντρόφου.
2: Και άμα θες να κάνεις
1: αυτό τι γίνεται.
2: Άμα θες να κάνεις αυτό, χειρότερα πράγματα, τι γίνεται.
0: Θα τρέξετε στο σπίτι γρήγορα.
1: Μωρέ μου, ξεκλείδωσε το. Αχ, δεν κρατιέσαι. Ναι, δεν κρατιέμαι, αλλά πάλι.
0: Σίγουρα θα
2: πάρει.
1: Το νούμερο 2.
0: Κάποιο κωδικό ασφαλεία, κάτι μπορεί να το πάρει τηλέφωνο. Μου πει, έλα, μωρό μου, πες να δες που είμαι.
2: Φωτογραφία.
0: Μέσα από το βεσέ.
1: Και να είσαι έτοιμο.
2: Ναι, λε, σου λέει, δαχτυλικά αποτύπωμα. Συγγνώμη λίγο. Πρέπει να εξελιχθεί η κατάσταση. Να γίνει λίγο με κάποιο application που θα υπάρχει στο κινητό τη κοπέλα και θα ξεκλειδώνει μόνο αν κάνει βιντεοκλήση και σε βλέπει εκείνη την ώρα ζωντανά.
1: Στην τουαλέτα να.
2: Ό,τι είναι τώρα. Προτιμά να τα κάνει πάνω σου. Είσαι με τα καλά σου.
0: Όλα μπορούν να τα κάνουν οι Ιάπωνες τελικά.
1: Τελικά αυτό.

0: Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Αυτό είναι ο Νίκο Απέργη. Αυτά τα χίλια και σήμερα μέχρι τι 12.
1: Και άλλη μια αφορμή να βρεθούμε στη Χαλκιδική, στην Πορταριά αυτή τη φορά. Σήμερα και αύριο αυτή η καθιερωμένη γιορτή Καϊσιού, η οποία όχι απλώ τραβάει την προσοχή, έχει και πάντα πάρα πολύ κόσμο.
2: Έτσι, παιδιά, λοιπόν, και σήμερα και αύριο θα έχουμε μια πολύ ωραία ευκαιρία να περάσουμε όμορφα. Ένα παραδοσιακό μουσικοχορευτικό διήμερο στην Πορταριά τη Χαλκιδική, που είναι μόνο 5 χιλιόμετρα από τα Νέα Μουδανιά, δηλαδή, άμα το καλοσκεφτείς.
1: Εκτός από τη γιορτή του Καϊσιού, του Βερίκοκου, του πολύ αγαπημένου αυτού φρούντου καλοκαιρινού, ο Σύλλογος Γυναικών Πορταριάς και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πορταριάς Άγιος Αθανάσιος σας καλούν όλους. Έχουν και το μουσικό σχήμα Σταλονικιώτικο Τακίμι.
2: Αυτό
1: σήμερα.
2: Απόψε, ναι.
1: Και αύριο.
2: Σταύρος Φωτιάδης, Κατερίνα Σταματίου, Στάθης Βαρδάρης. Για... Και φυσικά θα γευτείτε και το Καϊσιού, θα απολαύσετε και τις ωραίες μουσικοχορευτικές παρουσιάσεις.
1: Είσοδος δωρεάν για όλους και όλα αυτά πραγματοποιούνται στο Άλσο, στην είσοδο του χωριού της Πορταριάς από τις 9 και καλή διασκέδαση.
0: Πάμε να κάνουμε βόλτα στους δρόμους της πόλης. Πριν συμβεί αυτό, πού πετάμε, παιδιά, τα τυριά που έχουν χαλάσει?
1: Πού πετάμε τα τυριά που έχουν χαλάσει? Στον κάδο, στο σκουπίδι.
2: Δεν θέλω να.
0: Στην χωματηρή.
2: Όχι!
1: Έχουμε, παιδιά, μποτιλιάρισμα τώρα στον περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Πολύχνης και στο ύψος της Τούμπας μέχρι την Πηλαία με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Μερικές ακόμη καθυστερήσεις συναντάμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Και στη Χαλκιδική έχουμε καθυστερήσεις στο πρώτο πόδι σε Πευκοχώρη, Χανιώτη και στο φανάρι της Κρυοπηγής και στο δεύτερο πόδι στο φανάρι της Νικήτης.

0: από τη ζωή.
1: Από τη ζωή, ναι, πραγματικά. Εκεί που λες, ρε παιδί μου, εντάξει, πας για τον καφέ σε μια τέτοια περίσταση, με το παξιμαδάκι, με το ό,τι φέρνουν. Υπάρχει αυτή η θεία ή ο θείος, πειράζει, το πούμε έτσι λίγο πιο γενικά, που περνάει καταπληκτικά.
0: Χάρη και που του είδε όλου.
1: Πήρε
2: καμιά κληρονομιά, τίποτα, τη άφησε ο Μακαρίτη.
1: Όχι, όχι. Από πότε είχα να σα δω, βρε. Α, και αρχίζει
0: να σα δω. Δεν σε ξέρω.
1: Ποια είναι η κόρη. Α, ναι, και τα καλύτερα σου εύχομαι. Και με καλό παλικάρι.
0: Ήταν το κοινωνικό γεγονός χρονιάς για αυτή την κυρία, προφανώς.
1: Βέβαια. Δεν θα αφήσω ασχολία στο ότι ήρθε με ένα μπλε τυρκουάζ μπλουζάκι.
2: Δεν είχε, τα είχε βάλει για πλήσιμα τα μαύρα.
0: Ήταν το πιο σκούρο που είχε το τυρκουάζ.
1: Μάλλον, έτσι φαίνεται. Το χαμόγελο πλατή.
0: Εντάξει, δεν έβαλε κόκκινο όμως.
1: Ναι, και στο τέλος να πει και το θεϊκό. Χάρηκα πάρα πολύ που σα είδα. Λυπήθηκα βέβαια για τον άνθρωπο.
0: Α, μάλιστα. Ωραία, ζωή σε λόγο.
1: Πραγματικά.
0: Δεν αντέχω.
1: Χώρια το ότι υπάρχει και η άλλη περίπτωση που μέσα στην εκκλησία η κοινωνική άλλη θεία ή θείος. Καλέ, η κόρη του Μίτσου είναι αυτή. Άλλαξε. Οπότε. Και αυτή η τασούλα δεν είναι.
0: Ωραία.
1: Πώς και ήρθε.
2: Καλά πέρασες.
1: Ναι, ναι, παιδιά. Την ώρα που υποτίθεται υπάρχει μια ησυχία και μια. Αυτό. Ναι, ναι, ναι. Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Τι να πω. Άλλο κακό να μην μας βρει.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Αυτή είναι η Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται και φυσικά το ακούμε αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και θα έχουμε τη χαρά να την έχουμε στο στούντιο μαζί μας την 3η 30 του μήνα. Να μας πει και τη συναυλία, τα υπόλοιπα σχεδία της και όχι μόνο, τη γνωρίσουμε και καλύτερα.
2: Ναι, και την Τετάρτη είναι η μέρα της συναυλίας. Στο θέατρο έχει δίνουμε το ραντεβού μας.
1: Και ώρα για προσκλήσεις.
2: Άιντε, πάρτε το κινητό σας. Μπείτε στο Viber.
0: Στο 6982-951-951 γράψτε τη λέξη Καλυμάνη, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε αμέσως τώρα τη συμμετοχή.
1: Οι διπλές προσκλήσεις φυσικά θα γίνουν δικές σας, δύο στον αριθμό. Πιστέψτε στην τύχη σας, διεκδικήστε το, γιατί έχει ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Έτσι από τα λίγα που ξέρω. Αλλά είπαμε τα περισσότερα θα μας τα πει εδώ. Οπότε, Τετάρτη είναι η συναυλία. 95 και 1
3: Κοσμοράδιο. Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να έχω λίγο.

0: Τι ωραίο promo βίντεο που έχει κάνει και ο Αντώνης Ρέμος για τη μεγάλη συναυλία 12 του Σεπτέμβρη εδώ στο Άγαλον του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εντελώς δωρεάν θα είναι βέβαια.
1: Σε όλη την παραλία θα τη γεμίσει πραγματικά πολύ ωραία πλάνα. Έχει ανέβει και στο Λευκό Πύργο. Θα το δείτε στα social του Κοσμοράδιο. Εγώ το βλέπω στο Instagram τώρα και πάρα πολύ μου αρέσει.
2: Πολύ καλά κάνεις.
1: Πολύ, πολύ όμορφα. Έχουμε κάτι καλό να περιμένουμε το Σεπτέμβρη. Πραγματικά εκείνη τη μέρα θα βγούμε.
2: Εντάξει. Θα βγούμε
1: στο Αντώνη. Αλλά κάποιες μέρες, ρε παιδί μου, λες θα μείνω σπίτι, δεν θα βγω έξω. Τι σημαίνει αυτό, πιστεύετε, τι χαρακτηριστικά, τι
0: δεν έχω λεφτά.
1: Για την προσωπικότητά μας. Ας αφήσουμε τα πρακτικά.
2: Ότι είναι άφραγγι.
1: Εκτιμάμε, λέει, τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα. Γιατί και αυτά πρέπει να εκτιμηθούν κάποια στιγμή. Μην είναι όλα πρόβλεπτα.
0: Όταν δεν έχω λεφτά, λοιπόν, να βγω με κομμενάκι, θα του λέω. Α, να ξέρεις, αυτό λέει.
2: Εκτιμήσουμε την προβλεψιμότητα σήμερα.
1: Είναι η αίσθηση ηρεμίας και ασφάλειας που θέλω να νιώσω στο σπίτι μου. Και όχι ότι δεν μου βγαίνει να κεράσω και ένα ποτό. Επίσης, κάνουμε σκέψεις σε βάθος.
2: Σε βάθος.
1: Σκεφτούμε, ρε παιδί μου.
2: Πόσο βάθος.
1: Χαλαρώσω.
0: Πόσο φτωχός είμαι.
1: Επίσης. Είμαστε και δημιουργικοί.
2: Τι μου λες.
1: Διότι.
0: Πέρασε αυτή την πίστα στο PlayStation.
1: Η ησυχία και η μοναχικότητα είναι γόνιμο έδαφος για την δημιουργικότητα.
0: Καλβές. Πάει σύννεφο ή.
1: Έχω εγώ την.
2: Κέντημα, κέντημα.
0: Κέντημα.
2: Φλέξιμο. Βελονάκι.
0: Βελονάκι.
2: Τσιγκελάκι.

0: Ο αγώνας του Ζαβίδη με τον Mayweather αναβλήθηκε, λέει, για 2 μήνες. Ενώ ήταν, ναι, ήταν τώρα να γίνει.
1: Αφού ήρθε αυτός εδώ, δεν ήρθε.
0: Ναι, θα αναβλήθηκε, λέει, θα διεξαχθεί σε 2 μήνες.
1: Προτίμησε, λέει, να πάει για διακοπές.
0: Αύριο ήταν κανονικά.
1: Να δει λίγο τα νησιά, δεν ξέρω τόσο. Καλά να είναι οι άνθρωποι. Οκ, τώρα όμως σκέφτομαι όλους αυτούς που καλάνε τα εισιτήριά τους. Γιατί ένα μεγάλο.
0: Ισχύουν για 2 μήνες.
1: Μεγάλο. Ναι, αλλά δεν ξέρω αν όλος μπορεί να πάει σε 2 μήνες εκεί. Εγώ μπορεί να κανονίσει ταξίδι, να κατέβω, να έχω πληρώσει.
2: Θα διαλέξει, Μιράντα μου.
1: Τρένο, πλοίο, κάρο. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, κάποιος λόγος θα υπάρχει. Από την άλλη σήμερα,
0: ναι,
1: είναι η μέρα αργίας, έκτακτη αργία για το Εκουαδόρ.
2: Για μας φεύγω, γεια σας.
1: Για το Εκουαδόρ.
0: Έχεις ρίζες από το Εκουαδόρ.
2: Το βρω εγώ. Έχω φάει πολλές σοκολάτες Εκουαδόρ.
1: Ναι,
2: ναι, για πες.
1: Είμαστε σχετικά κοντά στον Ισημερινό, όχι όμως το κράτος του Ισημερινού. Mm. Επειδή κέρδισαν χθες τη Γερμανία 2-1, ο πρόεδρος ανακήρυξε τη σημερινή μέρα εθνική αργία για την πρόκριση στους 32 της διοργάνωσης.
2: Πάρα πολύ καλή η απόφαση, εξαιρετική.
0: Μια Ελλάδα δεν πήγε εκεί πέρα. Να έχουμε κι εμείς καμιά αργία.
1: Δεν.
2: Αυτό μας έλειπε. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
3: Υπάρχει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Πολύχνης και παρακάτω στην Τούμπα αλλά και στην Πηλαία με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Με κατεύθυνση προς τα δυτικά υπάρχει μποτιλιάρισμα στο ύψος της Τριανδρίας και μερικές ακόμη καθυστερήσεις έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Επίσης, καθυστερήσεις συναντάμε στην Χαλκιδική, στο πρώτο πόδι, στο φανάρι της Κρυοπηγής, στη Χανιώτη και στο Πευκοχώρι και στο δεύτερο πόδι, στο φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.

0: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
1: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
2: Μύρι, σιφώνι, νεροχύτη, κρυφτούλι με κουνούπι και μυρμήγι. Τέζα και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
3: Τώρα το νέο κτέο AutoVision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Φλίξ. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο AutoVision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: εμφάνιση.
1: Κόσμημα.
2: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
3: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
4: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Ξεκίνησε το Μουντιάλ και θέλεις να σκοράρεις. Κάντο με τον καλύτερο τρόπο. Το Κοσμοράδιο 95,1 και η Ντόμινος σε περιμένουν στο Κοσμοράδιο Downtown στην Αγγελάκη 8Β. Τρίτη 30 Ιουνίου και Τετάρτη 1η Ιουλίου 5 με 7 το απόγευμα το Κοσμοράδιο Downtown μεταμορφώνεται σε γήπεδο. Έρχεσαι, παίζεις πέναλτι, σκοράρεις και κερδίζεις την αγαπημένη σου πίτσα Ντόμινος για να απολαύσεις τους αγώνες με την παρέα σου. Εσύ θα χάσεις τέτοια ευκαιρία. Σας περιμένουμε.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Μούτσο, όπου κι αν είστε, Κοσμοράδιο 95,1. Δροσερές επιτυχίες, πολλά χαμόγελα, αισιοδοξία. Παρασκευή σήμερα, με το ξεχνάμε. Μάνος Γιώργος Μιράντα εδώ, κατέφτασε και η Κέιτ Χάτσον για άλλη μια φορά στην Ελλάδα.
1: Α, άργησε φέτος, άργησε.
0: Λες, καλή Ιούνιος είναι, τέλειο Ιουνίου.
2: Έστειλε άλλους να το αερίσουν το σπίτι πρώτα εκεί στην Σκιάθο που είναι.
0: Νομίζω έχει πάει ήδη η μαμά και ο μπαμπάς.
2: Γι' αυτό. Θέλει, περιμένω να φύγουν αυτοί και μετά.
0: Έφτασε λοιπόν, νομίζω. Εντάξει, Κέιτ Χάτσον αγαπάει πολύ την Ελλάδα και τη Σκιάθο. Θα ήταν νομίζω υποψήφια, αν και δεν είναι τραγουδίστρια, να λείψει κάποιον με αντιλιακό.
1: Ναι,
0: είναι πολύ ωραία γυναίκα. Αλλά τώρα προσγειωμένα πράγματα, σε αυτά που θέλετε εσείς.
1: Ναι.
0: Στην ερώτηση της ημέρας.
1: Σας ρωτήσαμε ποιος τραγουδιστής, ποια τραγουδίστρια θα θέλατε στο πρώτο σας μπάνιο να έρθει να σας βάλει τηλιακό.
3: Το Γιώργο Μαργαρίτη, λέει η Νάγια.
0: Γιατί όχι.
2: Αλήθεια.
3: Ναι, Νίκο Βέρτη θέλει η Τούλα.
0: Είπα και εγώ, δεν θα το πει καμία τον Βέρτη.
3: Η Θεοδώρα λέει το Χρήστο Δάντη.
0: Ναι.
3: Ενώ η Μαρία λέει, εγώ θέλω τον Κότσιρα και να μου πληρώσει και τον καφέ και την ξαπλώστρα όμως.
1: Όσο και ένα καφέ και μια ξαπλώστρα πιστεύω δεν θα έχει ο άνθρωπος πρόβλημα.
0: Η Αλεξάνδρα είπε, ας έρθει όποιος είναι να πληρώσει ξαπλώστρα και να μπει και για δόλο μας στους λαγοκέφαλους.
3: Έπρεπε
2: να μπει πρωτός.
1: Σας στέλνουμε το Μάνο. Είναι σχεδόν τραγουδιστής.
2: Παιδιά, ποιο είναι αυτό που τα προσελκύει τους λαγοκέφαλους έτσι να έρθουν τα λαγόψαρα αυτά τα τέτοια.
1: Τι λέει.
2: Τι δόλωμα για να τα προσελκύσω.
0: Δοκίμασε. Βούτα, βάλε τυρκουάζ.
2: Πάμε για μπάνιο.
0: Κίτρινο μαλλιό.

0: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Όταν βρεις την αυτό που θέλεις, έλα να... Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα, 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Με ρυθμό θα ξεκινήσει η καινούργια εβδομάδα και τι εβδομάδα έρχεται, παιδιά.
2: Ανυπομονώ πραγματικά για αυτό το τραγούδι. Ακούγεται τόσο δροσερό και φάτο, καλοκαιρινό, ανεβαστικό. Βέβαια, όλες οι επιτυχίες αυτό έχουν ως στόχο. Όσο ακούτε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, να μας κάνουν να ανεβαίνουμε μαζί σε διάθεση. Ένα Σαββατοκύριακο μπροστά μας και είναι το τελευταίο του Ιούνιου.
3: Άντε, να τελειώνουμε το χρόνο καλό καιρό.
1: Πάει το καλό
2: καιρό. Δεν κάναμε
3: πια. Ο καθένας εδώ πέρα, όπως καταλαβαίνετε, το διαχειρίζεται κάπως διαφορετικά.
2: Εσύ γιατί χαίρεσαι.
3: Να τελειώνουμε, παιδιά, βαρέθηκα.
1: Τι.
2: Κάτσε ακόμα.
1: Μην ασπρουλιάρισες εκεί πέρα, να μην σε βλέπει.
3: Εμένα ήμουν ότι μαύρησα, δεν ξέρω γιατί.
2: Έχει πάρει το χέρι σου. Α, και το ρολόι σου έχει κάνει σημάδι.
1: Το ταξιτζί.
3: Ναι, ναι, το βγάζω έξω από το αυτοκίνητο. Ό,τι να είναι.
2: Παντός περιμένουμε το weekend να περάσετε πάρα πολύ καλά. Πάντοτε έχετε τέλεια παρέα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Το γνωρίζετε και πολλά δώρα και πολλοί διαγωνισμοί και πολλές εκπλήξεις.
3: Σας κάναμε βέβαια και μια ερώτηση σήμερα. Αν προτιμάτε σε μια παραλία που πηγαίνετε να έχει το beach bar ελάχιστη κατανάλωση ή χρέος εξαπλώστρας.
1: Τελικά.
3: 73% 3 στους 4 σχεδόν προτιμούν την ελάχιστη κατανάλωση από τη χρέος εξαπλώστρας.
2: Θα φάμε και θα πιούμε έτσι κι αλλιώς.
3: Ναι, αλλά η χρέος εξαπλώστρας μπορεί να είναι και μικρή. Η ελάχιστη κατανάλωση συνήθως.
1: Εκεί τι θα κάτσει, με ένα καφέ. Δεν θα κάτσει με ένα καφέ μέχρι το βράδυ, α πούμε.
3: Όσο θέλω εγώ θα κάτσω. Σιγά μην κάτσει μέχρι το βράδυ, καλέ. Ούτε να πληρώνω δεν κάθομαι μέχρι το βράδυ.
2: Επίσης, αν θυμηθώ, εντάξει, θα μου πεις δεν πάνε όλοι στα νησιά. Αλλά και εδώ, κοντινά. Οι χρεώσεις, αν ξέρεις κάποιες τις παραλίες προς Πιερία και αυτά που είναι χαμηλές, κάτι τριαντάρια ζητάνε, παιδιά.
1: Για πλάκα.
2: Να το φάω το 30 ευρώ.
1: Ναι, ρε φίλε, εννοείται.
2: Φάω να πιω, γίνω και φουσκώσει κοιλιά, να ρίξω τον ύπνο.
1: Πάμε 12 η ώρα και φεύγουμε 11 το βράδυ. Τρώμε, πίνουμε, κάνουμε κατανάλωση.
3: Εσύ πας και δουλεύεις. Δεν κάνεις τίποτα από τα παραπάνω.
1: Τι λες καλά.
2: Ή μας δουλεύεις, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, θα σε ανακλίνουμε τη Δευτέρα. Α, Δευτέρα, εσύ.
3: Φυλάκια.
2: Έχουμε παρέα. Θα έχουμε παρέα.
3: Εμείς.
2: Η Μελίνα Ασλανίδου θα είναι εδώ τη Δευτέρα μαζί μας.
3: Βεβαίως.
1: Τρίτη.
2: Στο στούντιο την περιμένουμε πώς και πώς. Έχουμε ένα σερί καλεσμένων για τη βδομάδα που έρχεται, γιατί οι συναυλίες είναι πάρα πολλές. Μελίνα Ασλανίδου τη Δευτέρα, η Ιουλία Καλυμάνη την Τρίτη και την Τετάρτη ο Γιώργος Αλκαίος. Πω, παιδιά.
3: Χαμός θα γίνει. Θα πρωινό στο Κοσμοράδιο. Λοιπόν, μείνετε εδώ. Είπαμε, έρχεται η Ραφαηλία Ντοντογλου και να σας κάνει εξαιρετική συντροφιά τις επόμενες δύο ώρες. Και εμείς εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα με το καλό από το Μάνο Βαλάνη.
1: Τη Μιράντα Σμουλιώτη.
2: Και τον Γιώργο.
4: Όταν σας κάνουν σοβαρές ερωτήσεις, οφείλετε να δίνετε σοβαρές απαντήσεις. Όπως ο Αργύρης Αγγέλου.
5: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Τι λες καλή μου γυναίκα, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
7: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Τσέλικα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
8: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
8: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
7: Το Κοσμοράδιο προτείνει
4: η Ιουλία Καλυμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη.
8: Χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέσσερα έντομου αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
10: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες, στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστό.
11: Με δυο μαρμάρινα φίλια και πέτρα το ραδί.
10: την 5η 2 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία από την αρχή μέχρι σήμερα 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις.
11: Πες μου αν τις χειτές, με θυμάσαι.
10: Ο Γιώργος Αλκαίος στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Την 5η 2 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Προπόληση more.com.
2: Καλοκαιράκι.
12: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
12: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
7: Κοσμοράδιο προτείνει.
13: Battle of the Best Armenistis. Το απόλυτο.

0: Εμφανιστής από 25 έως 28 Ιουνίου.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει Ιουλία Καλυμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης, μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη, ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι, τα 12 τεμάχια, μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο, μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Με 95% πληρότητα αναχώρησε το πρώτο δρομολόγιο για σποράδες. Ο ΑΣΤ προχωρά σε άμεση πρόσληψη 171 οδηγών. Λαμία. Ορκίστηκαν οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες του ελληνικού στρατού. Πάτρα. 87χρονη έκανε δωρεά ασθενοφόρου στο ΕΚΑΒ. Μουντιάλ 2026. Ο πρόεδρος του Εκουαδόρ κήρυξε εθνική αργία μετά την πρόκριση της χώρας στα νοκάουτ. 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
4: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα, στους 95,1. Το ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Για εξηγήστε μου λίγο, γιατί δεν εγκρίνεται και εγώ δεν μπορώ αν ο άλλος δεν εγκρίνει. Λοιπόν, αυτό είναι το Κοσμοράδιο 91. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντεοτογλου. Είναι Παρασκευή. Είναι λίγο πιο ζεστή από ότι δεν ξέρω αντέχει η ψυχούλα μου προσωπικά, χωρίς να είμαι σε πισίνα ή θάλασσα. Αλλά τι να κάνουμε, θα το περάσουμε και αυτό μαζί. Θα δροσιστούμε με επιτυχίες που θα παίζουν στο τέρμα. Φέρνω Νίκο Μακρόπουλο, Ελένη Φουρέιρα. Όλα τα καλά και όλα τα αγαπημένα μας τα ακούσουμε. Έχουμε κίνηση σε ένα κλασικό αγαπημένο, όχι, σημείο του περιφερειακού. Στην έξοδο Τούμπας μέχρι έξοδο Αγίου Παύλου, αν κατευθύνεσαι δυτικά. Κατά τα άλλα, κινήστε κανονικά, κινήστε με προσοχή. Και άμα δεν δουλεύετε σήμερα, λέτε και μία βόλτα προς κέντρο, γιατί έχουν ξεκινήσει οι εκπτώσεις εχθές. Έμαθα εγώ και τίμησα κιόλα το αγαπημένο μου κατάστημα. Έτσι, να μην το τιμήσω τώρα. Να μην γίνει μια σωστή αρχή των καλοκαιρινών εκπτώσεων. Να γίνει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Νίκο Μακρόπουλο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντεοτογλου και αυτό είναι το Κοσμοράδιο 5 και 1. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλά να περάσουμε. Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο.

Θοδωρή Φέρη και είπε: το ακούς το Κοσμοράδι 95,1 και το αφιερώνει ανάλογα λογικά. Καλέ, που πήγε ο ήλιο. Εγώ έχω έρθει με το γυαλί με στο στούντιο σήμερα, αλλά ο ήλιο για κάποιο λόγο κρύφτηκε. Α, λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαήλια Δόντογλου και τα λέμε μέχρι και τι 2. Και θέλω να σου μιλήσω για μία ταμπέλα που πέτυχα, παιδιά, στο χωριό μου. Έχει ένα γυράδικο που έχει κλείσει εδώ και 10 με 12 χρόνια περίπου. Και έβλεπα λοιπόν το μενού όπω κατέβαινε, το οποίο κάποιο λόγο έχει μείνει άθικτο απ' έξω, αν και έχει κλείσει το κατάστημα. Και έλεγε, α πούμε, club sandwich, ξέρω εγώ, hot dog, και έλεγε πίτα γύρω 2,5 ευρώ. Είχε κάποτε το πιτόγυρο, είχε 2,5 ευρώ. Τώρα τα ακούμε που έχει 5 και 5,5. Και λέμε, τι εννοείς? Δηλαδή, και ήταν ολόκληρο. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Εντάξει, δεν είναι και τόσο παλιά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι οι περισσότεροι το θυμόμαστε. Έτσι, που είχαμε και μια δυναμία παραπάνω στα πιτόγυρα. Τέλος πάντων, παλιό ζωή. Μόνο αυτό έχω να πω εγώ. Κατά τα άλλα,

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Γιώργος Σαμπάνης και κάτι σαν αστέρι ακούς το αγαπημένο σου ραδιόφωνο Κοσμοράδιο 951 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Είμαι η Ραφαηλία Ντόδογλου και φυσικά τα λέμε μέσω Viber στο 6982-951-951. Εκεί λέμε τα νέα μας. Να στείλω τα φιλιά μου στη Μαριλένα που θέλει να στείλει ένα τραγούδι στη μαμά της Αντωνία και τον μπαμπά της Μιχάλη. Θα έρθει και το τραγούδι που ζήτησες, γιατί εδώ ακούμε μόνο τα καλύτερα. Όπως ξέρεις, φυσικά έχουμε και το Pick the Song που είναι το τραγούδι που εσύ διαλέγεις για να παίξεις στο τέλος της εκπομπής κάθε μέρα. Για σήμερα πάμε μια βόλτα στα παλιά και είμαστε ανάμεσα σε. Vegas, πιο ψηλά. Professional Sinners, όταν σε είχα πρωτοδεί.
1: Όταν σ' είχα πρωτοδεί, κάτι στη ζωή μου ειλικρινά είχε παιχτεί. Κάτι είχε συμβεί, μα δεν το είχα καταλάβει.
0: Αυτό είναι το battle της εφηβικής μου ηλικίας, γιατί μόνιμα ήμουν διχασμένη ανάμεσα σε αυτά τα δύο τραγούδια. Άντε και κανένα Παπαρίζου, το φως στην ψυχή. Αλλά δεν μπορώ να βάλω τρία στο Pick the Song, και μπορεί και να το δοκιμάσουμε και αυτό. Δεν ξέρω, καμιά μέρα έτσι να έχει αλλαγή, ξέρεις. Λοιπόν, ένα από τα δύο που άκουσες σε κάθε περίπτωση θα παίξει τον αέρα στις 2 παρα 10. Και το ποιο θα είναι αυτό, το διαλέγεις εσύ μπαίνοντας στο Instagram Κοσμοράδιο. Κατ' οπαύλα 951. Πάω να ανεβάσω αμέσως τώρα το story. Πάλι άργησα. Ακατάλληλη. Λοιπόν, πάω να ανεβάσω το story και εσύ θα μπεις και θα ψηφίσεις. Όποιο διαλέξει την περισσότερη, αυτό θα παίξει στον αέρα στις 2 παρά 10. Κατά τα άλλα, μένεις εδώ. 95 και 1.
2: Κοσμοράδιο. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Battle of the Best Αρμενιστής. Το απόλυτο καλοκαιρινό Street Dance Festival. 4 ημέρες γεμάτες με απίθανα χορευτικά shows, dance battles, σεμινάρια και beach parties στην απίθανη τοποθεσία του Camp Αρμενιστής. Από 25 έως 28 Ιουνίου.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγκαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξε το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγκαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. 5η 9 Ιουλίου. Ευρυδίκη. Θοδωρής Μαραντίνης. 50 αποχρώσεις του ροκ. Special guest. Χρήστος Δάντης. Θρυλικά τραγούδια από τη δεκαετία του 60 έως τις μέρες μας. Εκρηκτικά ντουέτα. Συγκλονιστικές ερμηνείες.

0: Τα σπάμε λοιπόν, γιατί αυτό κάνουμε στο Κοσμοϊ Ράδιο 95. Τα σπάμε και περνάμε όμορφα. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντοντογλου, στην παρέα σου από τις 12 μέχρι και τις 2 φυσικά. Και σήμερα σου έχω δωράκι, σου έχω μια διανυκτέρευση στο Heaven Hotel, όπου θα πας με ένα ακόμη άτομο για να φιλοξενηθείς εκεί, να απολαύσεις και την πισίνα, η οποία είναι και τεράστια, εντυπωσιακή, 200 τετραγωνικών και με αλμυρό νερό, η μοναδική στην πόλη, να το πούμε αυτό. Είναι κοντά στο αεροδρόμιο, δίπλα δηλαδή, δεν το συζητώ καν, είναι μέσα στη Θεσσαλονίκη. Μια διανυκτέρευση κερδίζεις με ένα ακόμη άτομο. Τώρα, για να λάβεις μέρος στην κλήρωση για το Heaven Hotel, θα μου στείλεις ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού, στο 6982-951-951, όπου θα μου γράψεις το ονοματεπώνυμό σου, κενό και τη λέξη ξενοδοχείο. Γιατί όχι, λοιπόν. Καλή τύχη σε όλους και εμείς συνεχίζουμε στο δεύτερο μας ημίχρονο.
1: Κρυώνεις.
2: Ζεσταίνεσαι.
1: Θερμική Εξπρες. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
2: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
1: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
2: Φουτζίτσου.
1: Μιντέα.
2: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
1: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
2: Τηλέφωνο 2373-0-24557
1: και στο 6972-693038. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.

0: ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Θεσσαλονίκη.

0: Plus Life Productions.
1: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
2: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις.
2: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: 55ο Φεστιβάλ Ολύμπου, Αρχαίο Θέατρο 2. Ιούλιος-Αύγουστος 2026. Θέατρο, μουσική, χορός, οικαστικά, αρχαιολογικές ομιλίες, φιλοσοφική περίπατη. Ένα ταξίδι στο κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός της Πιερίας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή προβολή.
5: Πάμε κέντρο για καφέ.
1: Είσαι τρελή. Πού θα παρκάρουμε?
5: Hello. Στο ασφαλέστερο σημείο. Στο κέντρο της πόλης. Στο πάρκινγκ της Χαμφ. Μπήκες.
1: Μπήκα.
5: Πάρκινγκ στη Χαμφ με το κλειδί στο χέρι σου και τη μέγιστη ασφάλεια χάρη στο αυτόματο σύστημα στάθμευσης.
1: Λειτουργεί και σαν χρηματοκιβώτιο.
5: Το φθηνότερο πάρκινγκ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πάρκινγκ στη Χαμφ.
1: Μπήκες.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Χειροπέδες σε δύο άνδρες που οδηγούσαν χωρίς δίπλωμα. Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των 7 συλληφθέντων. Λαμία. Ορκίστηκαν οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες του ελληνικού στρατού. Τροπικές καταιγίδες πλησιάζουν την Ιαπωνία. Ακυρώθηκαν πάνω από 100 πτήσεις. 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 48%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
3: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
7: Μαζί.
3: Στον αέρα. Στους 95,1. Το ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Νίκο Οικονομόπουλο και με λίγα λόγια αυτό, Αύγουστο Κοσμοράδιο είναι 5 και 1. Αυτό το μεσημέρι τη Παρασκευή που είναι πότε ηλιόλουστο και πότε συννεφιασμένο, θα το σκεφτεί. Δεν ξέρει. Για την ώρα, εγώ να σου πω τη μοίρα θα ηλία Δόδογλου και είμαστε παρέα μέχρι τι 2. Εδώ είμαι με το φρέντο εσπρέσο μου και σήμερα φυσικά, το οποίο σταμάτησα όπου να είναι για να πάρω. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Εντάξει, λίγο μου γκρινιάξανε μερικοί οδηγοί, αλλά τι να γίνει τώρα, βρε παιδί μου. Λοιπόν, πάμε μιλώντα για οδηγού, να δούμε πώ είμαστε στον περιφερειακό. Καθυστερήσει έχουμε στο ρεύμα προ δυτικά από την έξοδο τη Τούμπα μέχρι την έξοδο Αγίου Παύλου, ενώ προ ανατολικά στην έξοδο Ευκαρπία και στο τούνελ. Τώρα στο κέντρο είμαστε σχετικά εντάξει, με καθυστερήσει σε Τσιμισκή και Εγνατία, καθώ και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμαλή ανάμεσα σε Μπότσαρη και Βούλγαρη, κυρίω αν κατευθύνεσαι προ τη Βούλγαρη. Τώρα πολλά είπαμε. Εγώ λέω να πάμε για μουσική. Αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπά, λέει και το φωνάζει, και τι άλλο να πει πιο σημαντικό από αυτό. Το ακούστε, Κοσμοράδι είναι 5 και 1.

Έτσι έχει μάθει και αν τον αλλάξει. Πέτρος Ιακωβίδης στο Κοσμοράδιο 95,1 και το κοσμοράδιο.gr για σένα που ακούς από κάπου μακριά. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντοντόγλου. Μπονιζούρ, αν ήρθες τώρα στην παρέα μας. Θα είμαστε μέχρι τις 2 μαζί. Και θέλω να σου πω για το τι έρχεται από Δευτέρα. Αρχικά έχουμε στο πρωινό τη Δευτέρα τη Μελίνα Ασλανίδου και την Τρίτη μάλιστα την απολαμβάνουμε.

0: κάνεις στο Κάγιο Θεσσαλονίκη, που θα σας ταξιδέψει όσους πάτε εκεί πέρα με τις επιτυχίες, με τη μαγική φωνή της, μετά τις 8 το απόγευμα. Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής βρίσκεται, να ξέρετε, 68 συγκεκριμένα το Κάγιο. Έχει και δωρεάν πάρκινγκ, ό,τι πρέπει. Μετά, την Τρίτη στο πρωινό έχουμε την Ιουλία Καλυμάνη και την Τετάρτη έχουμε τον Γιώργο Αλκαίο. Θα είναι μια εβδομάδα με full επισκέψεις, να ξέρετε. Εγώ απλά το λέω να είστε συντονισμένοι εδώ κάθε ώρα και στιγμή της ημέρας σας. Κατά τα άλλα, εμείς τα λέμε μέχρι και τις 2. Σήμερα Παρασκευή, η οποία είναι κυλιόλουστη, είναι και λίγο ζεστή. Εντάξει, τουλάχιστον εμείς έχουμε κλιματιστικά. Φαντάσου κάτι άλλο που δεν έχουν. Εννοώ κάτι Ευρώπες, κάτι Γερμανίες, κάτι που δεν συνηθίζετε, βρε παιδί μου. Οπότε εντάξει, καθίστε με το κλιματιστικό, παιδιά, και δώσω του και ένα φυλάκι, πολύ μεγάλη εφεύρεση, να τα λέμε και αυτά.
1: Κοσμοράδιο. Το εμπιστεύονται 29 κατασκευαστές θεατρικών παραστάσεων. Μεταξύ τους και ο Βασίλης Χαραλαμόπουλος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. GRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης.
6: Γιώργος Αλκαίος.
4: Τίτλος.
6: Πάλι.
7: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Αχ, καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. We'll be right back.

0: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει

0: Αναδρομικά. Δίχως αναδρομικά τα λέμε και εμείς. Το Κοσμοράδιο 951, μεσημέρι Παρασκευή, ζεστό. 30 βαθμούς έχουμε, αίσθηση σαν 35. Να χαρώ εγώ που αυτή η πόλη έχει υγρασία και βγαίνεις έξω και ψήνεσαι και δεν χρειάζεται καν να ανοίξεις φούρνο. Λοιπόν, έτσι θα συνεχίσουμε και θα ανέβουμε κιόλας. Η μέγιστη για σήμερα είναι 33. Όταν πάει δηλαδή, τι θα είναι, αίσθηση σαν 40, δεν ξέρω. Αύριο 32, Κυριακή είμαστε στους 30. Από Δευτέρα πάμε 34. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Εντάξει, με το που μπαίνει ο Ιούλιος, μπαίνει και η ζέστη. Κοίτα, τουλάχιστον εμείς το έχουμε συνηθίσει. Φαντάσου εκεί πέρα στη Γερμανία που δεν το έχουν συνηθίσει. Για παράδειγμα, βλέπω το στράτο στην Φραγκφούρτη. Πολλά φιλιά να στείλω. Μου λέει άλλη ζέστη στη Γερμανία και άλλη στην Ελλάδα, όντως. Είδε και πώς έχουμε συνηθίσει, παιδιά. Επίσης, να στείλω τα φιλιά μου στον Τάσο και σε εσένα που ήρθες τώρα στην παρέα. Μην εδώ, γιατί έρχεται και το Pick the Song. Όλα θα γίνουν και όλα θα παίξουν. Όλα στους 9-5 και να.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 9 Ιουνίου. Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
1: Όταν βρεις την αυτό που θέλεις, έλα.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα, 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Πολλά ωραία έρχονται. Τα είπαμε και πριν, να τα πούμε και τώρα. Μία, ότι αυτή την επόμενη εβδομάδα στο πρωινό έχουμε τη Μελίνα Σλανίδου, την Ιουλία Καλυμάνη την Τρίτη και τον Γιώργο Λυκαίο την Τετάρτη. Θεωρείται spoiler αυτό, Μιράντα?
3: Εντελώς. Θεωρείται κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να το ξέρουν όλοι, Ραφαηλία μου.
2: Ορίστε.
3: Ευχαριστώ που μου έδωσε και την μπάσα.
2: Εδώ το πρόμο, παιδιά, για τα
3: και
2: δικά μα τα παιδιά.
3: Τι τυχερή που θα είσαι εδώ και θα του δει όλου.
2: Όλου θα του δω.
3: Άντε,
2: αν έρθω στην ώρα μου. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου και αυτό ήταν το διοράκι μας, ολοκληρώνεται και για σήμερα. 26 έχω το 26 έχουμε, παιδιά. Κάντε καμιά ευχή, μπας και σωθούμε, γιατί είναι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, σε αφήνω με Βασίλη Χαροκόπο για το επόμενο 2 ώρο που θα είναι μαζί σου και θα το περάσετε μούρλια. Και εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Μέχρι τότε θέλω να χαμογελάς πολύ και να πιστεύεις στο μέλλον τα καλύτερα. Έρχονται και όχι, δεν φεύγω έτσι. Δεν φεύγω έτσι. Δεν ξέχασα το Pick the Song. Εδώ το έχω. Πιο ψηλά και Vegas είναι το νικητήριο. Με αυτό σας αφήνω, με αυτό σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Ανεβείτε πιο ψηλά, μη φοβάστε. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Κάποιες μέρες, ρε παιδί μου, λες, θα μείνω σπίτι, δεν θα βγω έξω. Τι σημαίνει αυτό, πιστεύετε, τι χαρακτηριστικά, τι
2: δεν έχω λεφτά.
1: Για την προσωπικότητά μας. Ας αφήσουμε
3: ότι
1: τα
3: είναι
1: πρακτικά.
3: Ναι.
1: Εκτιμάμε, λέει, τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα.
2: Ωραίο.
1: Γιατί και αυτά πρέπει να εκτιμηθούν κάποια στιγμή. Μην είναι όλα πρόβλεπτα.
2: Όταν δεν έχω λεφτά, λοιπόν, να βγω με κομμενάκι, θα του λέω. Α, να ξέρει, αυτό λέει.
3: Θα εκτιμήσουμε την προβλεψιμότητα σήμερα.
1: Είναι η αίσθηση ηρεμία και ασφάλεια που θέλω να νιώσω στο σπίτι μου,
2: ναι,
1: και όχι ότι δεν μου βγαίνει να κεράσω και να ποτώ.
2: Ναι.
1: Επίσης, κάνουμε σκέψεις σε βάθος.
3: Σε βάθος.
1: Σκεφτόμαι, ρε παιδί μου.
3: Πόσο βάθος.
1: Χαλαρός, όμως σκεφτώ.
2: Πόσο φτωχός είμαι.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
7: Κρυώνεις.
8: Ζεσταίνεσαι.
7: Θερμική Εξπρες. Αυτό που θες. Λέβητες Μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
8: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
7: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
8: Φουτζίτσου.
7: Μιντέα.
8: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
7: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
8: Τηλέφωνο 2373-0-24557
7: και στο 6972-693038.
9: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλειστός από αύριο στις 11 το βράδυ και για 48 ώρες ο περιφερειακός στο ύψος του κόμπου K11 Πηλαίας Πανοράματος λόγω εργασιών για το flyover. Αθήνα. Ομολόγησε και συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο. Λάρισα. Χειροπέδεσε 50χρονο που κλείδωσε την πρώην σύζυγό του στο σπίτι και απειλούσε να την κάψει. Υπουργείο Περιβάλλον και ενέργειας. 10 έργα ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας σε 9 νησιωτικούς δήμους. Βενεζουέλα. Κατέρευσαν κτίρια από τον διπλό σεισμό των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Χιλιάδες νεκροί, άγνωστος αριθμός εγκλωβισμένων.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Είναι το φινάλε εβδομάδας με πολλή ενέργεια, καθώς θα κάνουμε έτσι προετοιμασίες για ακόμα ένα δυνατό καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Φυσικά παρέα θα απολαύσουμε νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 9.51 και αμέσως πάμε βόλτα στους δρόμους. Και εφόσον ξέρουμε ότι η Παρασκευή, παιδιά, είναι σχεδόν πάντα η μέρα αυξημένης κινητικότητας, να πούμε πως προβλήματα συναντάς κεντρικά αυτή την ώρα σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, στην 26η Οκτωβρίου, όπως και σε σημεία καθόλου το μήκος της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά κινητικότητα υπάρχει κλασικά στην Ανδρέα Παπανδρέου του Νεάπολη, όπως αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακός, προβλήματα και εκεί αυτή την ώρα στο ρεύμα προς ανατολικά, από το 4-24 μέχρι την έξοδο Μετέωρων και από την Ανοτούμπα μέχρι λίγο μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα, όπως καθυστερήσεις υπάρχουν και στο ρεύμα προς δυτικά, από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι λίγο μετά τις 40 εκκλησίες. Οπότε λίγη υπομονή θα χρειαστεί στη σημεία κεντρικά. Φυσικά, καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, Νίκος Βέρτης, ερωτεύτηκα τι ωραίο τραγούδι παίζει αμέσως και κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: Μοναδική Νατάσα, φορτηγό, είναι αγαπημένο, έπαιξε μόλις, το απολαύσαμε στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και φυσικά όπως κάθε μέρα στα της επικοινωνίας μας λέμε τα πάντα στο Viber, παιδιά, στο 6982-951-951. Διαφορετικά έτσι μου στέλνεις φωτογραφίες από το μέρος που μας ακούς, αφιερώσεις ή οτιδήποτε άλλο θέλεις ή χρειάζεσαι. Από την άλλη, τώρα στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε εσένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου, να είστε γεροί, παιδιά, πάντα επιτυχίες. Όπως χρόνια πολλά επίσης σε Μακάριο Μακαρία σήμερα να χαίρεστε το όνομά σας με υγεία επίσης. Καλησπέρες αμέσως να στείλω σε όλους όσους μας απολαμβάνετε ραδιοφωνικά στους 951, όπως και διαδικτυακά, είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το κοσμοράδιο.gr. Τέλος, κάπου εδώ θέλω για λίγο την προσοχή σας, γιατί κάτι μεγάλο έρχεται από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και εύκολη. Έρχεται το Nova More, παιδιά, όμως για την ώρα δεν θα πω περισσότερα. Σας αφήνω να το ανακαλύψετε. Επιστρέφω.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση, τι μου λες.
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα.

0: Φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Αγαπημένη συνεργασία, Δέσποινα Βανδύ, Μέντε Φουέρτε, Πανσέλινος. Είναι η επιτυχία που απολαύσαμε μόλις στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και εμείς κάνουμε παρέα σε ένα ιδανικό μεσημέρι Παρασκευής. Με το Σαββατοκύριακο να βρίσκεται πάντα σε πρώτο πλάνο και μιας και ο καιρός από ό,τι φαίνεται θα είναι εξαιρετικός. Οπότε και κανονίστε, παιδιά, άφοβα το πρόγραμμά σας για αποδράσεις, έτσι βουτιές και ό,τι άλλο περιλαμβάνει το Σαββατοκύριακο που έρχεται φυσικά. Το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει ιδανικά και μαγικά με όλες τις αγαπημένες μας συναυλίες και εμφανίσεις σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική να έχουν πάντα υπογραφή Κοσμοράδιο 951. Από την άλλη, αμέσως να πούμε πως χθες ξεκίνησε ακόμη ένας διαγωνισμός στο Instagram, παιδιά, για διπλές προσκλήσεις για να απολαύσεις παρέα με ακόμη ένα άτομο στην συναυλία της Ιουλίας Καλυμάνη στο Θέατρο Γης την επόμενη Τετάρτη, 1 του μήνα. Οπότε πας αμέσως στο Instagram Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951, ακολουθείς τη διαδικασία και φυσικά μπαίνεις στην κλήρωση. Επίσης, μιας και η Ιουλία έρχεται την Τρίτη στο πρωινό, μείνε εδώ γιατί δεν ξέρω, αλλά εικάζω ότι θα έχουμε ακόμα περισσότερες εκπλήξεις. Όσο για τα υπόλοιπα, επιστρέφω.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Είμαι ο Αναστάσιος Δράμος και ακούτε Κοσμοράδιο στους 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλώς βρεθήκαμε λοιπόν για ακόμα ένα μεσημέρι. Μοναδικός μαζό έπαιξε μόλις στους 9.5 και ένα. Το φετινό καλοκαίρι, παιδιά, έχει ξεκινήσει πάρα πολύ όμορφα και μια και έρχεται έτσι η εβδομάδα συναυλιών. Φυσικά μένεις εδώ γιατί σύντομα έρχονται διαγωνισμοί και on air και στο Instagram για διπλές προσκλήσεις για τις επόμενες συναυλίες. Δηλαδή, ήδη τρέχουν διαγωνισμοί για Ιούλια Καλυμάνη. Οπότε έρχονται για Γιώργο Αλκαίο, Θοδωρή Μαραντίνη με Ευρυδίκη και guest τον Χρήστο Δάντη, Ελένη Φουρέιρα, Νατάσα Θεοδωρίδου. Οπότε καταλαβαίνεις, έρχονται πολλά και πολύ πολύ ωραία πράγματα. Γι' αυτό μείνε κόσμο συντονισμένο. Όσο για σήμερα να σου πω πως είναι η παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους, και σαν σήμερα 26 Ιουνίου να πούμε πως το 1498 οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντόβουρτσα, αργότερα το 1924 γεννιέται ο Έλληνας φιλόσοφος και στοχαστής Κώστας Αξελός, όπως τέλος το 1945-50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν δυνατά στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποιος τραγουδιστής θα θέλετε να σας αλείψει αντιλιακό στο πρώτο σας μπάνιο?
2: Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Εγώ πάω σε παραλίγη μισθών. Μιράντα, Σοφία, θα έρθετε να μου αλείψετε.
3: Δεν είμαι τραγουδίστρια. Μέρια.
2: Θα τραγουδάτε την ώρα
3: δεν
2: που με αλείφετε. Δεν θέλετε.
3: Όχι, ούτε καν.
4: No, thank you. No way.
3: Μόνο σου θα πρέπει να πασταλήφθει να κάνει.
2: Δεν φτάνω μέχρι εκεί.
3: Α, πού είναι η ευληγησία σου, μάλλον.
2: Εντάξει, φτάνω μέχρι να ρισμένο σου.
1: Δεν έχει κάνει και πολύ δρόμο. Για πε.
4: Πάντω η Ελίνα θέλει τον Νίκο Οικονομόπουλο, παιδιά.
3: Φαντάζομαι, ήταν top στη λίστα, ναι.
4: Το Νότι Φακενάκη θέλει η Ελένη.
1: Δεν νομίζω είναι ευκαιρία, Ελένη μου, μεταξύ μα τώρα.
4: Και εγώ, ναι. Η Εφηθόδη που θέλει ο Γιώργο.
1: Α, ωραία. Η Εφηθόδη μπορεί να ευκαιρία.
2: Ναι, ναι.
4: Ενώ εδώ πέρα ένα ακροτή λέει κανένα. Θα λυθεί μόνο του.
2: Αυτό.
1: Τίποτα.
2: Ούτε σένα δεν θέλει, Μιράντα.
1: Εκείνο το ρολό που παίρνουν και κάνουν, άμα έχετε δει την πλάτη.
4: Ναι.
1: Εκείνο το ρολό που κάνει κανονικά τα κάγκελα τη οικοδομή.
2: Τι ωραίο αυτό.
3: Εσύ να πού σου ήρθε αυτή η ιδέα, το έχει δει κάπου στο TikTok.
1: Το είχα σκεφτεί πριν το δω.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ναι, γεια σας.
6: Έλα μου.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Όχι, όχι, Μανούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. 95,1.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
6: Μόνο Κοσμοράδιο.
0: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Τσελίκα Recycling.
8: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
8: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
7: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Η Ιουλία Καλιμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη.
10: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
11: Η ώρα είναι 3.
12: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
13: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
14: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
13: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
12: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 49χρονος αλλοδαπός καταζητούμενος για διακίνηση μεταναστών. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και αφορά τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης καινοτόμων εφαρμογών. Ηράκλειο. Χειροπέδες σε 5 άτομα για άσκοπους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης. Γαλλία. Το πρώτο κρούσμα έμπολα εντοπίστηκε στη χώρα σε γιατρό που επέστρεψε από το Κονγκό. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σήμερα στις 11 η ώρα ο αγώνας Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού και η σημερινός Γερμανία. Στις 2 τα ξημερώματα την Ισία Ολλανδία και η Ιαπωνία Σουηδία και στις 5 Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Παραγουάη Αυστραλία.

0: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ανεβαίνουμε μαζί στο φινάλε εβδομάδας και καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στους 95 και 1. Και για όσους οδηγείτε να πούμε πως ψιλοχαμός γίνεται κεντρικά αυτή την ώρα, παιδιά, με αρκετά φρακαρίσματα σε Εγνατία, Τσιμισκή, Καρατάσου, 26 Οκτωβρίου και στο δεύτερο μισό της λεωφόρου Νίκης, όπως προβλήματα αντίστοιχα έχουμε σε Πολυτεχνείου, Βαρδάρη, Μοναστηρίου, όπως και στα φανάρια της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Θέλει υπομονή γενικότερα το κέντρο αυτή την ώρα. Δυτικά κινητικότητα έχουμε στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως κάποιες καθυστερήσεις συναντάς και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, Νικολάου Πραστήρα, Προφήτου Ηλία και Τζον Κένεντι στην Πηλαία, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, στα πέριξη της πόλης περιφερειακός, πολλά τα προβλήματα και εκεί αυτή τη στιγμή στο ρεύμα προς δυτικά από το ύψος του K12 στον Φίνικα μέχρι παιδιά από τον κόμβο Έπτα Πυργίου. Αντιθέτως, ρεύμα προς ανατολικά σε καλή κατάσταση, οπότε υπομονή θα χρειαστείς σε σημεία κεντρικά και στον περιφερειακό αυτή την ώρα. Καλό δρόμο σε όλους. Για να μην ξεχάσω, από το βράδυ στις 11 σήμερα και για 48 ώρες κλείνει ο κόμβος Πηλαίας Πανοράματος στον περιφερειακό, οπότε έχει κατά νου και αυτό για τυχόν καθυστερήσεις την αυριανή ημέρα. Όσο για την μουσική μας έρχεται Πέτρος Ιακωβίδης, οδός Τσιμισκή, για να ξεκινήσει πολύ δυνατά και η δεύτερη μας ώρα, πάντα εδώ στο μεσημέρι μας, στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζε τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Real Nidu Safari, το άκουσες πρώτος εδώ, είναι αγαπημένο και φυσικά έπαιξε δυνατά με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί στους 9-5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως να πούμε πως η καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας γίνεται απόλαυση με τα νέα φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα σεπτόνα Dermasoft με εξειδικευμένη σύνθεση και ξεχωριστά αρώματα τα οποία προσφέρουν έτσι απαλό καθαρισμό και ενυδάτωση που διαρκεί, έχουν γαλακτερή απαλή, βελούδινη υφή και φυσικά είναι διαθέσιμα σε όλα τα σούπερ μάρκετ και online σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, τα οποία αναδείχθηκαν παρεπιπτόντως προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές βέβαια στην Ελλάδα. Οπότε πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε το σημερινό μας διαγωνισμό για ένα πακέτο προϊόντων σεπτόνα με αφρόλουτα και κρεμοσάπουνα, τα οποία με τόσα ντους και μπάνια το καλοκαίρι σίγουρα θα σου φανούν κρίσιμα. Οπότε ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς διαγωνισμός κενό, όνομα, τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάτια.

0: Έλικο Κίνου, τι σου χρωστάω, μας ανεβάζει, έπαιξε μόλις στους 9-5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς, παιδιά, κάνουμε παρέα στο φινάλε εβδομάδας και στα μουσικά νέα να πούμε πως αυτή την εβδομάδα εδώ παρέα απολαύσαμε δύο ολοκένουργες αποκλειστικότητες. Γιώργος Τσαλίκης με Θήμη Δαμαντίδη, 12 τσιγάρα, όπως και η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται. Επίσης, από Δευτέρα με τη νέα εβδομάδα έρχεται ακόμη μια αποκλειστικότητα ολοκένουργια Έλενα Παπαρίζου με τίτλο Αλήθεια τώρα και φυσικά είσαι μόνιμα κοσμοσυντονισμένος αφού ξέρεις πως όλα παίζουν και γίνονται φυσικά εδώ. Από την άλλη, τώρα να πούμε πως ο 21ος ακριτικός κύκλος γιορτάζει από χθες 5η 25 έως την 3η 30 Ιουνίου στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου σε ένα εξαήμερο πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων με εκθέσεις, χορευτικές και μουσικές παραστάσεις, ποντιακή γαστρονομία και άλλες έτσι παράλληλες δράσεις πολιτισμού. Ο ακριτικός κύκλος για 21η φορά ανοίγει για να χωρέσει όλους εσάς σε μια γιορτή της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου και σας περιμένουν όλους με πολλή μουσική, χορό και πεντανόστιμο φαγητό στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Επιστρέφω!
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Δευτέρα 29 Ιουνίου. Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
2: Όταν βρεις την αυτό που θέλεις, έλα να...
1: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Φυσικά το καλύτερο το κράτησα για το τέλος. Αγαπημένος ο Θοδωρής Φέρης, 1000 κομμάτια έπαιξε πολύ δυνατά. Ήταν η επιλογή μου για το φινάλε της σημερινής εκπομπής. Να μας μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μας στους 9.51. Βέβαια, λίγο πριν φύγω να πούμε πως με τη νέα εβδομάδα στο πρωινό με Μάνο Μιράντα και Γιώργο έρχονται Δευτέρα. Μελίνα Σλανίδου, Τρίτη Ιουλία Καλυμάνη και Τετάρτη Γιώργος Αλκαίος. Οπότε θα γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ και φυσικά μένεις κόσμος συντονισμένος για να τα απολαύσεις. Τέλος, να πούμε πως κάτι μεγάλο έρχεται από την Νόβα που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και εύκολη και πιο συγκεκριμένα πρόκειται για το Nova More, παιδιά. Όμως για την ώρα δεν θα πω περισσότερα, σας αφήνω να το ανακαλύψετε. Λοιπόν, καλά να περάσετε σε όσους επιλέξετε να κατέβετε προς Χαλκιδική ή τις κοντινές παραλίες το διήμερο. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις δύο ώρες και φυσικά μένεις κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο δύο ώρο φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Εγώ τώρα όμως θα κάνω μια πολύ ωραία εικόνα ακούγοντας το τραγούδι αυτό του Νίνο.
3: Yeah,
2: να κάνω καινούριο βίντεο κλιπ μαζί με την Josephine. Να αλήθει ο ένας τον άλλον τα αντιλιακά και να λένε καταπληκτικά.
3: Τέλεια, τέλεια.
2: Και,
3: κάπως,
2: και κάπως έτσι σκέφτηκα.
3: Ναι.
2: Ποιον τραγουδιστή, τραγουδίστρια.
3: Θέλετε να λείψουνε.
2: Θα θέλατε να σας αλείψει αντιλιακό.
3: Α, ναι.
2: Και στο πρώτο μπάνιο Γιώργο που δεν έχει κάνει ακόμη. Mm-hmm. Κι εγώ. Οπότε έτσι να του κάνουμε λίγο ρε παιδί μου βίντεο κλιπάκι. Γιατί όχι.
3: Να αποθανατιστεί και να το δει και ο κόσμος. Να γίνω πιο ρεζίλη δεν έχει δηλαδή.
2: Έλα μωρέ, με την κατάλληλη τεχνική στο μοντάζ όλα φαίνονται ωραία, αφού ξέρεις.
3: Μάλιστα,
2: και το φωτισμό.
3: Να διαλέξουμε από τους τραγουδιστές που έχουμε συναυλίες. Κάτσε.
2: Θέλει.
3: Έλα, περίμενε.
4: Θες η Ασλανίδα να έρθει να σε τρέψει την άλλη εβδομάδα, Καλυμάνη, ποια θες.
2: Έχουμε και.
4: Και Φουρέιρα.
2: Και ο Αλκαίος θα έρθει. Και Φουρέιρα.
3: Ο Αλκαίος θέλω να με
4: τρέψει. Δεν θες η
2: Φουρέιρα.
3: Γιώργο σούφεξε. Ναι, τώρα είπαμε τον Αλκαίο. Τελείωσε. Σας παρακαλώ πολύ.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Τη μετεγκατάσταση των κατοίκων του άτυπου οικισμού Ρωμά Τσαΐρια και την περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής ζητάει ο Δήμαρχος Θερμαϊκού μετά και από την πυρκαγιά της Δευτέρας. Δήμος Λαγκαδά. Νέες διαγραμμίσεις στο οδικό δίκτυο σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Γιάννης Τουρνάρας. Ορκίστηκε για τρίτη φορά διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Τουρκία. 70χρονος Έλληνας βρέθηκε και νεκρός σε ξενοδοχείο στην Ατάλεια. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Η Ελβετία κέρδισε τον Καναδά με 2-1, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη το Κατάρ με 3-1, το Μαρόκο την Αϊτή με 4-2, η Βραζιλία τη Σκωτία με 0-3, η Νότια Αφρική την Νότια Κορέα με 1-0 και το Μεξικό την Τσεχία με 0-3.

0: μαζί του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

και να ήμασταν τώρα στο Αιγαίο, να σαλπάραμε και να είχα πάρει και το μικρόφωνο μαζί μου για να έβγαζα από εκεί τη ραδιοφωνική μου εκπομπή. Α, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Θα έπαιρνα και ένα μεγάλο σκάφος να μας χωράει όλους. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδιο σου. Μέχρι και το ρολόι, ένα δείξει 6. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Αν είσαι στην πόλη, ελπίζω να είσαι προστατευμένος γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη. Αν είσαι σε κάποια παραλία και αράζεις, να είσαι επίσης προστατευμένος γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη. Και αντιλιακό μέρα, νύχτα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, γιατί πραγματικά ο ήλιος καίει ακόμη και όταν έχει απίστευτη συννεφιά. Αν είσαι τώρα στο αυτοκίνητό σου, να ξέρεις ότι έχουμε καθυστερήσεις στον περιφερειακό προς δυτικά σε Τριανδρία μέχρι και το Επταπύργιο, ενώ προς ανατολικά κλασικά και εικονογραφημένα σε 424 και νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου. Γενικά έχουμε καθυστερήσεις σήμερα, παρότι είναι μια ωραία καλοκαιρινή Παρασκευή, και στην Τζιμισκή έχουμε θεματάκια Εγνατία, Μοναστηρίου, Λεωφόρο Νίκης, Κωνσταντινού Καραμαλή, στη Λεωφόρο Βασιλίση Σόλγας, Λεωφόρο Μικη Θεοδωράκη, Μαυρομιχάλη, Αγνώστου Στρατιώτου, από το Δικαίωμα Κουράγιο, Άκου Κοσμοράδιο. Έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος και η Δέσποινα Βανδύ. Αλλά πρώτα, ας μας μιλήσει ο Γιώργος Μαζονάκης για επιπτώσεις. Όχι στο ράδιο, αλλά στο Κοσμοράδιο. Καλώς ορίσατε.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Πάνω, κάτω, γύρω, γύρω, ξελογιά, στρέφει η αδά μου στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο και χτες μαζευτήκαμε ένα παρεάκι. Οι μισοί είμαστε άνω των 30, κάποιοι ήταν κάτω των 30. Οπότε πιάσαμε ένα παιχνίδι και ψάχναμε ωραία facts, περίεργα facts για τους ανθρώπους άνω των 30 και τους ανθρώπους κάτω των 30. Άκου τώρα αυτά που σημείωσα, τους έχω βάλει εδώ ένα τικ στο σημειωματάριό μου. Οι άνθρωποι λέει άνω των 30 συχνά κοιμούνται λιγότερο, κυρίως λόγω επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων και όχι επειδή χρειάζονται απαραίτητα λιγότερο ύπνο. Και κατά μέσο όρο, μετά τα 30, λέει, αυξάνεται το εισόδημα, καθώς πολλοί βρίσκονται σε πιο προχωρημένο στάδιο της καριέρας τους. Αυτό φυσικά προφανώς διαφέρει ανά χώρα, αλλά και επάγγελμα. Και αν εσύ δεν είσαι άνω των 30, λες κάτω των 30, θέλω να σου πω ότι το WhatsApp μπαίνει σε μία νέα.

0: εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα μπορείτε να ζείτε όλα, να τα ζείτε όλα για πολύ πολύ περισσότερο. Επιστρέφω.
1: Κοσμοράδιο ακούγεται στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, ακόμη και στη μηχανή. Το επιβεβαιώνει και ο Θανάσης Κουρλαμάς.
2: Γεια σας.
3: Ναι, παρακαλώ, πείτε μου λίγο γρήγορα, γιατί είμαι στη μηχανή.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αν ακούω Κοσμοράδιο, φυσικά.
2: Ράδιο.
3: Αλλά ακούω γενικά ράδιο, όχι, σας είπα, ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, ευχαριστώ.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. GRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης.
6: Γιώργος Αλκαίος.
4: Τίτλος.
6: Πάλι.
7: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Αυτό το τραγούδι πάντα μου θυμίζει καλοκαιρινά βράδια στο μπαλκόνι, ένα ποτηράκι κρασί, να μην λέμε κουβέντα όλοι, ακόμα και αν είμαστε μεγάλη παρέα, να ακούμε αυτό και να καψουρευόμαστε. Ακόμη και αν δεν έχουμε κάποια καψούρα στο μυαλό μας. Έτσι λοιπόν ήθελα να συνεχίσουμε στο Κοσμοράδιο 95,1. Η ώρα είναι 4:42 τουλάχιστον, έτσι λέει το δικό μου το ρολόι, και νομίζω ότι είναι ώρα για το διαγωνισμό της ημέρας. Έτσι μου αρέσει να τους ρίχνω λίγο νωρίτερα τους διαγωνισμούς, γιατί θέλω να έχετε άπλετο χρόνο μέχρι το τέλος της εκπομπής για να δηλώσετε συμμετοχή. Σήμερα κληρώνουμε δύο φιάλες 4 ατόμων στο Deus στις 27 για τις 27 του μηνός, στο Closing Night με τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις με τι να πάμε σήμερα. Σήμερα θα πάμε με το αγαπημένο σου ποτό. Θέλω το αγαπημένο σου ποτό μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο 6982-951. 951. Καλή επιτυχία.
1: Κοσμοράδιο προτείνει
2: Battle of the Best Armenistis.

χορεύω για σένα που λατρεύω, αλλά δεν με βλέπεις. Με ακούς όμως στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σας, γεια σας. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο. Και έτσι κλείνουμε το πρώτο μας 60 λεπτό με πάρα πολύ διάθεση. Νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και ένα μαύρο σύννεφο πάνω από την πόλη. Τι πράγματα είναι αυτά? Κάτσε λίγο να συμβουλευτώ εδώ τους φίλους μετεωρολόγους. Να δω, προβλέπετε καμία μπόρα, καμία καταιγίδα στον ορίζοντα? Ναι. Υπάρχει μια πιθανότητα καταιγίδα σήμερα μόνο, μην αγχώνεσαι. Αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο και παραμεθαύριο τα πράγματα τα βλέπω καλά. Είπε απλά να μας καλάσει την Παρασκευή. Δεν πειράζει. Έρχομαι εγώ με καλά νέα όμως για να σου πω ότι ο Σύλλογος Γυναικών Σημάντρων διοργανώνει τη γιορτή Πίτας 27 και 28 του μηνός με σκοπό τη διατήρηση και προβολή της τοπικής παράδοσης, της γαστρονομικής μας κληρονομιάς και την ενίσχυση των πολιτιστικών δράσεων του τόπου μας. Φέτος, φιλοξενούμενη περιφέρεια είναι η περιφέρεια Κρήτης, οπότε καταλαβαίνεις ότι οι γεύσεις θα είναι σε άλλο επίπεδο. Θα έχουν μαζί τους τη γνωστή κριτική ασεφ νεκταρία Κοκκινάκη σε συνεργασία με τη Λέσχη Άρχη Μαγείρων Ελλάδος. Και οπότε ξέρεις ότι βάζεις μια πινέζα Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Ιουνίου στην κεντρική πλατεία Σημάντρων από τις 8 η ώρα το απόγευμα για να φάμε, να πιούμε και να περάσουμε καταπληκτικά.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Κάποιες μέρες, ρε παιδί μου, λες, θα μείνω σπίτι, δεν θα βγω έξω.
2: Σπίτι.
1: Τι σημαίνει αυτό, πιστεύετε, τι χαρακτηριστικά, τι
3: δεν έχω λεφτά.
1: Για την προσωπικότητά μας. Ας αφήσουμε
2: ότι
1: τα πράγματα.
2: Είναι άφραγγι.
3: Ναι.
1: Εκτιμάμε, λέει, τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα. Γιατί και αυτά πρέπει να εκτιμηθούν κάποια στιγμή. Μην είναι όλα πρόβλεπτα.
3: Όταν δεν έχω λεφτά, λοιπόν, να βγω με κομμενάκι, θα του λέω. Α, να ξέρει, αυτό λέει.
2: Θα εκτιμήσουμε την προβλεψιμότητα σήμερα.
1: Είναι η αίσθηση ηρεμία και ασφάλεια που θέλω να νιώσω στο σπίτι μου,
3: ναι.
1: Και όχι ότι δεν μου βγαίνει να κεράσω και να ποτώ.
3: Ναι.
1: Επίσης, κάνουμε σκέψεις σε βάθος.
2: Σε βάθος.
1: Σκεφτούμε, ρε παιδί μου.
2: Πόσο βάθος.
1: Χαλαρός, όμως σκεφτώ.
3: Πόσο φτωχός είμαι.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
7: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
8: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλειστός από αύριο στις 11 το βράδυ και για 48 ώρες ο περιφερειακός στο ύψος του κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος λόγω εργασιών για το flyover. Αθήνα. Ομολόγησε και συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο. Λάρισα. Χειροπέδεσε 50χρονο που κλείδωσε την πρώην σύζυγό του στο σπίτι και απειλούσε να την κάψει. Υπουργείο Περιβάλλον και ενέργειας. 10 έργα ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας σε 9 νησιωτικούς δήμους. Βενεζουέλα. Κατέρευσαν κτίρια από τον διπλό σεισμό των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Χιλιάδες νεκροί, άγνωστος αριθμός εγκλωβισμένων.

0: του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και αφού τα είπε ο Θοδωρής Φέρης, ήρθε η ώρα να σας τα πω κι εγώ. Έτσι λοιπόν, σας καλωσορίζω. Μπείτε παρακαλώ με το δεξί στο δεύτερο μας 60 λεπτό στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σας, γεια σας. Είμαι Δήμητρα Καβαλάρη. Αυτό είναι το δικό σου ράδιο Σουσού. Και αν είσαι στο αυτοκίνητό σου και σκέφτεσαι τον περιφερειακό σαν μία λύση, πρόσεξε φίλε μου, οδηγές το ρεύμα προς δυτικά. Έχει σταματήσει ένα αυτοκίνητο στο ύψος της Τριανδρίας. Οπότε έχουν κοκκινήσει τα πάνω, τα κάτω, τα δεξιά, τα αριστερά και γενικότερα επικρατεί έτσι ένας μικρός χαμός. Άλλο ένα αυτοκίνητο σταματημένο προς δυτικά στο σημείο των Σικαιών. Οπότε οι ταχύτητες όλο και χαμηλώνουν. Αρκετά επιβαρημένη είναι και η Τσιμισκή, αλλά και η Πολυτεχνείου και η Κωνσταντίνου Καραμαλή, κυρίως προς δυτικά. Η λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη έχει καθυστερήσει στους φωτεινούς σηματοδότες, ενώ στα δυτικά παρατηρούμε κοκκινίσματα στην Ελπίδος και τη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Εμείς όμως είμαστε εδώ ηθικό ακμεότατο και έχουμε ακόμη να πούμε πολλά. Αν σκέφτεσαι να φύγεις τώρα από το σπίτι, πάρε μια ομπρέλα, γιατί η αλήθεια είναι πως οι μέλισσες σε λίγο θα μας πούν ότι όλα μοιάζουν καλοκαίρι, αλλά εγώ θα σου πω ότι στα καλύτερα που έλκονται. Που κολλάει στην Ιουλία Καλυμάνη. Πάμε να την ακούσουμε.

0: Αφού είσαι μια γλυκιά μπαλάντα, αυτό είναι ο Νίκος Βέρτης. Αφιερώστε ελεύθερα στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο και να στείλω τα φιλιά μου στην Έλληνα, η οποία λέει Βέρτης αξία τεράστια. Ισχύει. Μπορεί όσα έχω ζήσει, όπως λέμε, να τα έχει πει η Βύση, αλλά και ο Νίκος Βέρτης πραγματικά τα έχει πει όλα για όλα. Τα φιλιά μου στη Σόφη, η οποία μας ενημερώνει για τις λεπτομέρειες στον περιφερειακό, καθώς στις Οικές προς Παπαγεωργίου έχει γίνει καραμπόλα τριών οχημάτων και στο Δερβαίνι έχει γυρίσει ανάποδα μία αντελίκα. Ελπίζω να είναι όλοι καλά και λέει πέρα από την πλάκα, αυτός δεν είναι περιφερειακός, είναι ταλαιπωριακός. Πραγματικά όμως είναι ταλαιπωριακός. Έλα να σου πω κάτι αστείο και περίεργο. Σαν σήμερα, το 1498, οι Κινέζοι εφευρίσκουν την οδοντόβουρτσα. Και αν σήμερα ξύπνησες και δεν έπλυνες τα δόντια σου, πήγαινε γρήγορα σπίτι και βούρτσισε δεξιά-αριστερά, μέσα έξω πάνω κάτω. Και εγώ θα σου φέρω Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Παίρνουν όλα 10, νούμερο 5. Μπορώ να έχω λίγο.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: έτσι έχει μάθει Πέτρος Ιακωβίδης, Κοσμοράδιο 95,1. Η ώρα είναι 5:39 και διάβαζα μία έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι, λέει, όσο περνάνε τα χρόνια, γινόμαστε όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε, δεν μιλιόμαστε. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι, να ξέρετε, δεν παραγγέλνουν από το box. Γιατί εγώ, ειλικρινά, με τόσους πόντους και εκπτώσεις και προσφορές που συνδυάζω σε κάθε μα κάθε παραγγελία, θέλω να σταυροφυλήσω τον delivery με αυτά που κερδίζω. Δεν το έχω κάνει ποτέ, γιατί ο άνθρωπος θα νομίζει ότι μου έχει βιδώσει, έτσι, ότι δεν είμαι στα καλά μου. Αλλά το σκέφτομαι, σκέφτομαι και λέω: τον κάνω μια αγκαλιά αυτόν τον άγιο άνθρωπο που έρχεται κάθε μέρα στο σπίτι. Παιδιά, με το πολύ σκέφτεστε. Για φαγητό, για καφέ, για σούπερ μάρκετ, για pet shop, μέχρι και φαρμακείο, κάνεις παραγγελία από το box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Και εγώ να σταυροφιλήσω τον Αναστάση, αλλά και τη Βιβί, τον Λουκά, την Αντάσα, την Έλενα, τη Χρύσα και τη Σοφία, αλλά και τη Φωτεινή που μας στείλανε μηνύματα στο Viber.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.

0: Δευτέρα 29 Ιουνίου. Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
1: Όταν βρεις την αυτό που θέλεις, έλα να...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο.

ωραίο να στο λένε. Σ' αγαπάω απλά γιατί είσαι εσύ στο Κοσμοράδιο 95,1 και έτσι κλείνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, αλλά και την εβδομάδα μας. Ελπίζω να πέρασες καλά, γιατί εγώ ξέρεις, πάντα περνάω καταπληκτικά όταν σε έχω στην παρέα μου. Τώρα, πριν αποχωρήσω, θέλω να σου πω ότι σήμερα στις 11 η ώρα το βράδυ κλείνει και για 48 ώρες ο περιφερειακός του ύψους του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος λόγω εργασιών του flyover. Ξέρω, είναι λίγο ταλέπα, αλλά τι να κάνουμε, τουλάχιστον όμως θα έχουμε να ανυπομονούμε για πάρα πολλά πράγματα την Δευτέρα. Όπως το να ανοίξω περιφερειακό σε εκείνο το σημείο και δεύτερον το να ακούσουμε το νέο τραγούδι της Έλενας Παπαρίζου, το οποίο θα παίξει αποκλειστικά. Έκανε πάλι το θαύμα της μαζί με την Ελένα Βραχάλη. Το τραγούδι λέγεται Αλήθεια Τώρα. Και αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, κάνε ένα κλικ στο site μας στο κοσμοράδιο.gr. Έρχεται τώρα Τάσος Ριζόπουλος μέχρι τις 8 και εμείς δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα στις 4, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποιο τραγουδιστή θα θέλετε να σα αλείψει αντιλιακό στο πρώτο σα μπάνιο?
2: Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Εγώ πάω σε παραλίγη μισθών. Μιράντα, Σοφία, θα έρθετε να μου αλείψετε.
3: Δεν είμαι τραγουδίστρια. Μεριά.
2: Θα τραγουδάτε την ώρα
3: δεν
2: που μου αλείφετε.
3: Όχι.
2: Δεν θέλετε.
3: Όχι, ούτε καν.
4: No, thank you. No way.
3: Μόνο σου θα πρέπει να πα αλείφτε να κάνει.
2: Δεν φτάνω μέχρι εκεί.
3: Α, πού είναι η ευληγησία σου, μάλλον.
2: Εντάξει, φτάνω μέχρι να ρισμένο σου.
3: Σοφία,
1: δεν έχει να κάνει και πολύ δρόμο. Για πε.
4: Πάντω η Ελίνα θέλει τον Νίκο Οικονομόπουλο, παιδιά.
3: Φαντάζομαι ήταν top στη λίστα, ναι.
4: Το Νότι Φακενά. Και θέλει η Ελένη.
1: Δεν νομίζω είναι ευκαιρία, Ελένη μου, μεταξύ μας τώρα.
4: Και εγώ, ναι. Η Εφηθόδη που θέλει ο Γιώργος.
1: Η Εφηθόδη μπορεί να είναι ευκαιρία.
2: Ναι, ναι.
4: Ενώ εδώ πέρα ένα ακροατή λέει κανένα. Θα λυθεί μόνο του.
2: Αυτό.
1: Τίποτα.
2: Ούτε εσένα δεν θέλει, Μιράντα.
1: Εκείνο το ρολό που παίρνουν και κάνουν, άμα έχετε δει την πλάτη. Εκείνο το ρολό που κάνει κανονικά τα κάγκελα τη υποδομή.
2: Τι ωραίο αυτό.
3: Εσύ πώ σου αυτή η ιδέα, το έχει δει κάπου στο TikTok.
1: Το είχα σκεφτεί πριν το δω.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου δεν ακούει ράδιο και δεν σηκώνει κουβέντα επ' αυτού.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
6: Καλημέρα.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου. Εγώ δεν σας προσβάλλω. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
10: Ιουλία Καλιμάνη. Η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη.
4: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 49χρονος αλλοδαπός καταζητούμενος για διακίνηση μεταναστών. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και αφορά τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης καινοτόμων εφαρμογών. Ηράκλειο. Χειροπέδεσε 5 άτομα για άσκοπους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης. Γαλλία. Το πρώτο κρούσμα έμπολα εντοπίστηκε στη χώρα σε γιατρό που επέστρεψε από το Κονγκό. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σήμερα στις 11 η ώρα ο αγώνας Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού και η σημερινός Γερμανία. Στις 2 τα ξημερώματα την Ισία Ολλανδία και η Ιαπωνία Σουηδία και στις 5 Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Παραγουάη Αυστραλία.

0: του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Κουκλάκια μου, υπέροχα πλάσματα, τι κάνετε, πως είστε? Είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου και ήρθα και πάλι εδώ ακμαίος και φάτος ζωηρός για αυτό που θέλεις. Τι θέλεις από ένα μουσικό ραδιόφωνο? Θέλεις πολύ μουσική? Τι άλλο θέλεις? Θέλεις να είναι χαρούμενες και κεφάτες ειδήσεις? Το έχουμε. Τι άλλο θέλεις? Δώρα. Δώρα να δεις που σου έχω σήμερα. Θα σε βγάλω έξω το βράδυ. Ετοιμάσαι όμως. Αγάλη, αγάλη γίνεται η αγουρίδα μέλη και όποιος βγάζει τη σκοντάφτη και κάλιο αργά παρά ποτέ. Οπότε θέλω να είσαι χαλαρός, να είσαι κοσμοσυντονισμένος και όχι αποσυντονισμένος. Πού είσαι? Γιατί ήρθαν και καινούριες μετρήσεις. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φίλους ακροατές. Νέο ρεκόρ ακροματικότητας για αυτήν εδώ την εκπομπή. Πρώτη σε όλα τα ραδιόφωνα, σε όλες τις ζώνες. Το μεγαλύτερο μπράβο και ευχαριστώ ανήκει σε εσάς. Λοιπόν, κίνηση από ανατολικά προς δυτικά στον περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας, κατά κόκκινη θα την πάει σημειωτών. Κατεβαίνοντας τη Λαγκαδά για να βγει στην Εγνατία, σημειωτών. Κατεβαίνοντας τη Μοναστηρίου για να βγει στην Εγνατία, δηλαδή αν κίνησε από δυτικά προς το κέντρο, σημειωτών, και στη Λεωφόρο Νίκης έχει αρκετή κίνηση. Εμείς έχουμε αρκετή μουσική, πολλά λόγια, όχι, πολύ διαγωνισμοί. Εκεί ήθελα να εστιάσω, είδες. Κέρδισα την προσοχή σου και. Να μ' αγαπάς, λέει η Δέσποινα. Σας αγαπώ πολύ. Καλώς ήρθατε.

0: Δάσος στη μουσική.
1: Με τον Δάσο Ριζόπουλο.
2: Δάσο Ριζόπουλο.
1: Κοσμοράδιο 95,1.
3: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη

0: Τραγουδάει κι αυτό.
1: Εντάξει, εντάξει, όλες οι πρώτες μεταδόσεις είναι εδώ, το ξέρετε. Και έρχεται και από Δευτέρα ολοκένουργια Έλληνα από Παρίζου. Αλήθεια τώρα, αλήθεια, αλήθεια. Έρχεται Έλληνα από Παρίζου και θέλω να σου πω ότι έρχεται σούπερ διαγωνισμό σε λίγο. Εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και βέβαια από Δευτέρα, παιδιά, Δευτέρα σας έχω ταξιδάρα δώρο. Θέλω να ακούτε 6 με 8 το απόγευμα, καθημερινά, 6 ώρα ντάν, όπως λέμε όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί τη Δευτέρα έρχεται ένα ταξίδι. Που το θέλετε όλοι, πραγματικά. Το θέλω και εγώ να σου πω την αλήθεια. Από το Mentor Travel και το φίλο μου το Βελισάριο. Πολλά φιλιά.

0: Λατρεύω Βελισάριο και όλη την ομάδα εκεί πέρα. Το δώρο αυτό είναι μαγικό. Έρχεται όμως τη Δευτέρα. Σε λίγο έρχεται διαγωνισμός που θα σας βγάλω έξω να διασκεδάσετε. Κάντε λίγη υπομονή. Λίγη υπομονή.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Γιώργος Αλκαίος.
3: Τίτλος
2: Πάλι.
4: Πάλι απόψε προσπαθώ.

0: Χατζηγιάννης Στάμπτα εκδρομή. Και αν ξεκινάτε για εκδρομή ή πηγαίνετε κάπου, προσοχή ρε παιδιά. Έχω πει μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, όταν κρατάμε τη μόνη προσέχουμε. Και καλύτερη ρεπόρτερ είστε εσείς. Και πόσο μάλιστα είναι και καλή συνάδελφο η Ραφαήλ Ροντόντογλου, που την ακούτε κάθε πρωί 12 με 2 στο Κοσμοράδιο 95,1. Το κορίτσι ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη να πάει στο Λαγκαδά. Λοιπόν, πριν τα διόδια του Λαγκαδά έχει γίνει ένα ατύχημα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εκεί πέρα υπάρχει πάρα πολύ κίνηση, υπάρχει ποτηλιάρισμα. Κόψτε ταχύτητα, αποκτήστε υπομονή. Ακούτε Κοσμοράδιο 95,1 και σιγά σιγά θα φτάσει στο προορισμό σας. Και θέλω να το ξαναπώ. Προσέχουμε για να έχουμε όταν κρατάμε τη μόνη. Εντάξει. Thank you. Σε λίγο έρχεται διαγωνισμός μοναδικός στο Κοσμοράδιο 95,1. 6 με 8 μετά στο Ριζόπουλο. Μείνε εδώ.
1: Κρυώνεις.
2: Ζεσταίνεσαι.
1: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες Μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
2: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
1: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
2: Φουτζίτσου.
1: Μιντέα.
2: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
1: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
2: Τηλέφωνο 2373 0 24557
1: και στο 6972

Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.

0: απόψη.
1: Ευαγγελία, Ευαγγελία. Με στα βέντο το πιο γλυκό μεθύσι. Και πάμε να δούμε τι καιρό θα έχει αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου. Λοιπόν, ελάχιστη θερμοκρασία, 6 ώρα το πρωί, 27 βαθμοί Κελσίου, παιδιά. Ψινόμαστε και το βράδυ, το έχετε πάλι χαμπάρι. Air condition, full και όλα αυτά. Για δροσούλα, ανεμιστήρες. Άρχισαν σιγά σιγά και παίρνουν φωτιά όλοι αυτοί οι μηχανισμοί για να δροσιστούμε. Μέγιστη θερμοκρασία, 3 η ώρα το μεσημέρι, 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περνά μέσα μου αεράκι, δεν ήταν και δυνατό. 3 από 4, κατάλαβες. Πάλι μας σώζει. Αλλιώς θα ήμασταν καμίνης, θα το Παρίσι. 48 βαθμοί Κελσίου σου λέει στο Παρίσι. Ψήνονται. Άστο, άστο να πάει, άστο. Και η υγρασία 68%. Έρχεται σούπερ διαγωνισμό σε λίγο, μην εδώ.
2: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Εγώ τώρα όμως έκανα μια πολύ ωραία εικόνα ακούγοντας το τραγούδι αυτό του Νίνο.
4: Yeah,
3: να κάνω ένα καινούριο βίντεο κλιπ μαζί με την Josephine. Να αλήθει ο ένας τον άλλον τα αντιλιακά και να λένε καταπληκτικά.
4: Τέλεια, τέλεια. Και αλήματα θέλω.
3: Και κάπως έτσι σκέφτηκα.
4: Ναι.
3: Ποιον τραγουδιστή, τραγουδίστρια.
4: Θέλετε να λείψουνε.
3: Θα θέλατε να σας αλείψει αντιλιακό.
4: Α, ναι.
3: Και στο πρώτο μπάνιο Γιώργο που δεν έχει κάνει ακόμη. Mm-hmm. Κι εγώ. Οπότε έτσι να του κάνουμε λίγο ρε παιδί μου βίντεο κλιπάκι. Γιατί όχι.
4: Να αποθανατιστεί και να το δει και ο κόσμος. Να γίνει πιο ρεζίλη δεν έχει δηλαδή.
3: Έλα μωρέ, με την κατάλληλη τεχνική στο μοντάζ όλα φαίνονται ωραία, αφού ξέρεις.
4: Μάλιστα,
3: και
4: ωραία.
3: Το φωτισμό. Mm.
4: Να διαλέξουμε από τους τραγουδιστές που έχουμε συναυλίες. Κάτσε.
3: Θέλει.
4: Έλα, περίμενε. Θες η Ασλανίδα να έρθει να σε τρέψει την άλλη εβδομάδα, Καλυμάνη, ποια θες.
3: Mm. Έχουμε και.
4: Και Φουρέιρα
3: έχουμε. Και ο Αλκαίος θα έρθει. Και Φουρέιρα.
4: Αλκαίος θέλω να με τρέψει. Δεν θες Αλκαίος. Γιώργο σούφεξε. Ναι, τώρα είπαμε τον Αλκαίο. Τελείωσε. Σας παρακαλώ πολύ.
2: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
8: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κατερίνα Λιόγιου και λογαριασμό. Περνάμε στο δεύτερο 60 λεπτό για να δω τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Πάμε να δούμε στη Λαγκαδά εκεί που έχει γίνει το ατυχηματάκι. Όχι, μια χαρά. Κινείσαι άνετα τώρα στη Λαγκαδά. Όταν λέω όταν φεύγει από Θεσσαλονίκη για να πας στο Λαγκαδά. Αυτό. Κατεβαίνοντας στη Λαγκαδά τώρα για να πας στο κέντρο έχει κίνηση. Σου πω στην αντιπέρα όχθη, κατάλαβες. Για να βγεις στην Εγνατία εκεί έχει κίνηση. Στη Μοναστήριο μια χαρά. Στον περιφερειακό βλέπω αρκετή κίνηση. Από δυτικά προς ανατολικά, από την Πολύχνη. Οπα, μέχρι και λίγο μετά τις Σικές. Σημειωτών το πας. Λεωφόρο μια χαρά, εμείς μια χαρά και θέλω να ετοιμαστείς τώρα. Έχουμε closing party στο Ντέους. Με αγαπημένους, μοναδικούς, ξεχωριστούς Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο. Αύριο είναι το closing. Πήγανε σούπερ τα παιδιά. Και εγώ θα σου κάνω δωράκλα. Για να πας αυτό το closing στην Παρτάρα με Κοσμοράδιο 95,1, θα δώσω δύο φιάλες για δύο παρέες από τέσσερα άτομα. Παίρνεις το κινητό σου, πας στο Viper, γράφεις Deus, είτε ελληνικά, λατινικά, αγγλικά, όπως γουστάρεις και αγαπάς, και εγώ θα κάνω την κλήρωση. Και θα σου στείλω το μηνυματάκι, αν κερδίσεις. Το κατάλαβα. Οπότε, γράφεις Deus, ονοματεπώνυμο και μήνυμα στο 6982-951-951. Τι δωράκλες δίνω. Good luck, guys. Good luck.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Φιλιά στην απόλυτη, στην Άννα, το κορίτσι μου, παιδιά. Όσοι παρακολουθεί την Άννα στο Instagram, έχετε δει ότι άλλαξε look. Έχει κάνει φράντζα, έχει κάνει αφέλειο στο μαλλί, μύτες. Και κάνει τρελά πράγματα. Ετοιμάζει συναυλιάρα στο ΆΚΑ που δεν φαντάζεσαι. Σου λέει από πίσω όλη τα αφεντρία animation. Όλο αυτό το background έχει κοστίσει λίγο πάνω από 6 εκατομμύρια. Τι κάνει το κορίτσι αυτό, τι ετοιμάζει, τι θα γίνει στο ΆΚΑ με την απόλυτη. Κάνουμε λίγη υπομονή και περιμένουμε. Εσύ δεν κάνεις υπομονή, θέλεις οπωσδήποτε να πας στο closing party στο Deus. Πολύ καλά. Κι εγώ θέλω. Λοιπόν, θα πάρεις το κινητό σου, θα πας στο Viber, θα γράψεις Deus, αμέσως η ελληνικά.

0: ελληνικά ή αγγλικά, εγώ θα το πάρω οπωσδήποτε σωστό, γιατί θέλω να κερδίσεις. Και δύο τυχεροί θα κερδίσουν από μία φιάλη για τέσσερα άτομα για αύριο για το closing party με Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο. Viper, Deus, ονοματεπώνυμο και το μήνυμα στο 6-9-2-9-5-1-9-5-1. Καλή επιτυχία!
1: Λέτε η Κατερίνα Γερονικολού να ακούει ράδιο. Ούτε καν.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Α, όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να...

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ονείς.
1: Ζεσταίνεσαι.
0: Θερμική Εξπρες. Αυτό που θες. Λέβητες Μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
1: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
0: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
1: Φουτζίτσου.
0: Μιντέα.
1: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
0: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
1: Τηλέφωνο 2373 024557
0: και στο 6972 693038.

επιτυχίες. Ακούτε Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

0: Δευτέρα 29 Ιουνίου. Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
1: Όταν βρεις την αυτό που θέλεις, έλα να...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο.

0: Τελικά δεν αξίζει τίποτα, λέει, είναι τα σογιά σου, Άννα. Τι κάνεις, Άννα, πού παίζεις το Σαββατοκύριακο?
1: Παντού.
0: Παντού, η Άννα που πάει παντού, σε τη βύση και εσύ. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Εμείς Δευτέρα θα είμαστε εδώ και ξεκινάει, παιδιά, σούπερ διαγωνισμός με δωράκλα, μαγικό ταξίδι. Οπότε σας θέλω όλους εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ραντεβού λοιπόν τη Δευτέρα 6 ώρα νταν. Έως τότε δεν θέλω να εισμονείτε, όπως ό,τι σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για εσάς. Δίλατε τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, τα σεβμικής. Bye.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Κάποιες μέρες, ρε παιδί μου, λες, θα μείνω σπίτι, δεν θα βγω έξω. Τι σημαίνει αυτό, πιστεύετε, τι χαρακτηριστικά, τι
4: δεν έχω λεφτά.
3: Για την προσωπικότητά μας. Ας αφήσουμε
4: ότι
3: τα πρακτικά.
4: Ότι είναι αυταγκή.
3: Εκτιμάμε, λέει, τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα.
4: Ωραίο.
3: Γιατί και αυτά πρέπει να εκτιμηθούν κάποια στιγμή. Μην είναι όλα πρόβλεπτα.
4: Όταν δεν έχω λεφτά, λοιπόν, να βγω με κομμενάκι, θα του λέω, α, να ξέρεις, αυτό λέει.
5: Θα εκτιμήσουμε την προβλεψιμότητα σήμερα.
3: Είναι η αίσθηση ηρεμίας και ασφάλεια που θέλω να νιώσω στο σπίτι μου,
4: ναι.
3: Και όχι ότι δεν μου βγαίνει να κεράσω και ένα ποτό.
4: Ναι.
3: Επίσης, κάνουμε σκέψεις σε βάθος.
4: Σε βάθος.
3: Σκεφτούμε, ρε παιδί μου.
4: Πόσο βάθος.
3: Χαλαρώσω, όσο
4: σκεφτώ. Πόσο φτωχός είμαι.
2: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
7: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
6: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
7: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
6: Κατόγλου, δομικά υλικά.
7: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
6: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
8: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.

0: αγκάθια μου.
1: Δίτου Λευκού Πύργου.
2: Για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και αφού όλα τα ψέματα τα βρήκαμε, ώρα να πούμε και καμιά αλήθεια. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Αυτό το απόβραδο της Παρασκευής, το λίγο συννεφιασμένο. Εμείς θα είμαστε μαζί, 8 με 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Άννα μεταξύ μας, οι επόμενες δύο ώρες καταλαβαίνετε. Πάμε να δούμε από κίνηση τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Παιδιά, έχουμε ένα μικρό θέμα στον περιφερειακό, δύο μάλλον. Στο ρεύμα προς Χαλκιδική έχουμε καθυστερήσεις στο ύψος των Σικαιών, ενώ στο ρεύμα προς τα Ανατολικά υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες στο ύψος της Τριανδρίας. Προσοχή και υπομονή σε εκείνα τα σημεία. Προς τα δυτικά βλέπω τώρα μέσα στην πόλη είμαστε OK, ενώ μέσα στο κέντρο χαμηλές ταχύτητες στα φανάρια, κυρίως ειδικότερα κατεβαίνοντας στην Εθνική Σαμίνη και στη Μεγάλη Διασταύρωση στην Χανθ. Τώρα πάμε πιο ανατολικά στην Κατσιμίδη, μικροκαθυστερήσεις στη συμβολή με την Κωνσταντίνου Καραμανλή, ενώ δύσκολα είναι τα πράγματα με μποτιλιάρισμα στη Μεγάλη Διασταύρωση στο Φίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε κομπλέ, για τη συνέχεια μας έχουμε πολύ ωραίες μουσικές, οπότε πάμε να ακούσουμε Ρία Ελληνίδου, Μιχάλη Χατζηγιάννη, Ελένη Φουρέιρα και σε πολύ λίγο έρχεται και σούπερ διαγωνισμός. Όλα αυτά στο ραδιόφωνο που αγαπάτε, πάντα Κοσμοράδιο 95,1.

0: καρδιά.
1: Μέλισσες και δεν θέλω μοναχικές καρδιές. Εμείς είμαστε παρέα μαζί στους 95 και ένα καθημερινά. 8 με 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφάλα. Τι γίνεται, μαυρίζει ο ουρανός σιγά σιγά. Δεν ξέρω τι γίνεται αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Παρ' όλα αυτά, ελπίζω το Σαββατοκύριακο να είναι καλύτερη φάση. Υπάρχει πάρα πολύ ζέστη έξω. Είμαστε στους 32 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εσείς ελπίζω να βρίσκεστε κάπου δροσερά, να κάθεστε αναπαυτικά. Και αν ταξιδεύετε, να προσέχετε στον δρόμο. Γιατί είναι Παρασκευή και τα έχουμε πει. Όπου φύγει, φύγει είναι πλέον η κατάσταση. Είναι καλή ευκαιρία να πάμε κάπου το Σαββατοκυριακό μας. Και αν δεν πάμε, πάλι δεν πειράζει αυτό. Θα μείνουμε στην πόλη και μια χαρά θα είμαστε. Μαζί θα συνεχίσουμε και θα επικοινωνήσουμε και στο Viber 6982-951-951. Μένετε συντονισμένοι. Σε πολύ λίγο έρχεται διαγωνισμός μουσικός και όλα τα ωραία πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει. Η Ιουλία Καλυμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης, στη Θεσσαλονίκη.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Άννα Βύση, και συνεχίζουμε εξαιρετικά με αυτή την εξαίρεση. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10. Φύγαμε για τον διαγωνισμό μας, τον φανταστικό. Γιατί ξέρετε τώρα, έχουμε Γιώργο Αλκαίο. Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες, την 5η 2 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Δεν είναι απλώς μια συναυλία, θα σας πω εγώ. Είναι μια καταγραφή της στιγμής. Μια συναυλία που λειτουργεί σαν καθρέφτης ολόκληρης της διαδρομής του Γιώργου Αλκαίου, χωρίς φίλτρα, μόνο με τραγούδια που άφησαν αποτύπωμα και νοσταλγία. Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές, εννοείται. Στέλνετε συμμετοχές στο Viber για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Γιώργου Αλκαίου στη Μόνη Λαζαριστών, 2 του μήνα. Στο Viber λοιπόν 6982-951-951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και όποιο τραγούδι σας αρέσει πολύ από Γιώργο Αλκαίου και καλή σας

Νίκος Βέρτης, γιατί δεν σε νοιάζει καθόλου που για σένα πάλι πάω να τρελαθώ. Δεν θα αποτρελαθούμε, δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Τα έχουμε πει, μπορούμε και μόνοι μας πάρα πολύ εύκολα να φτάσουμε στην τρέλα. Εγώ είμαι η Άννα Κεφάλα. Μαζί συνεχίζουμε παρέα πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Θέλω να υπενθυμίσω ότι υπάρχει και το application που μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν, είτε έχετε συσκευή Android είτε iOS, για να είμαστε παντού και πάντα μαζί, γιατί εγώ δεν θέλω καθόλου τις αποστάσεις. Δεν θέλω να μας χωρίζει τίποτα, γι' αυτό και θα πούμε την καλησπέρα μας εδώ στο φίλο μου, το Θωμά, το Δημήτρη, την Ένα και όλους εσάς που έχετε φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία κατάσταση εδώ στο Viber. Σε πολύ λίγο έρχονται αφιερώσεις, μηνύματα και ωραία και όλα όσα μας αρέσουν πολύ, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποιο τραγουδιστή θα θέλετε να σα αλείψει αντιλιακό στο πρώτο σα μπάνιο?
2: Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Εγώ πάω σε παραλίγη μισθών. Μιράντα, Σοφία, θα έρθετε να μου αλείψετε.
3: Δεν είμαι τραγουδίστρια.
2: Θα τραγουδάτε την ώρα που με αλείφετε.
3: Όχι.
2: Δεν θέλετε.
3: Όχι, ούτε καν.
4: No, thank you. No way.
3: Μόνο σου θα πρέπει να πα αλείφτε να κάνει.
2: Δεν φτάνω μέχρι εκεί.
3: Α, πού είναι η ευληγησία σου, μάλλον.
2: Εντάξει, φτάνω μέχρι να ρισμένο.
1: Δεν έχει να κάνει και πολύ δρόμο. Για πε.
4: Πάντω η Ελίνα θέλει τον Νίκο Οικονομόπουλο, παιδιά.
3: Φαντάζομαι, ήταν top στη λίστα, ναι.
4: Τον Νότι Φακενά. Και θέλει η Ελένη.
1: Δεν νομίζω είναι ευκαιρία, Ελένη μου, μεταξύ μας τώρα.
4: Και εγώ, ναι. Η Εφηθόδη που θέλει ο Γιώργος.
1: Α, ωραία. Η Εφηθόδη μπορεί να είναι ευκαιρία.
2: Ναι, ναι.
4: Ενώ εδώ πέρα ένας ακροτής λέει κανένας. Θα λυθεί μόνος του.
2: Αυτό.
1: Τίποτα.
2: Ούτε εσένα δεν θέλει, Μιράντα.
1: Εκείνο το ρολό που παίρνουν και κάνουν, άμα έχετε δει την πλάτη. Εκείνο το ρολό που κάνει κανονικά τα κάγκελα τη υποδομή.
2: Τι ωραίο αυτό.
3: Εσύ πώ σου ήρθε αυτή η ιδέα, το έχει δει κάπου στο TikTok.
1: Το είχα σκεφτεί πριν το δω.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ακούει άραγε η Δήμητρα στο Γιάννη, ράδιο.
3: Ναι, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
3: Ποιος είναι?
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
9: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
10: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: σου.
1: Μαζί του Λευκού Πύργου.
2: Για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να μην μείνει τίποτα, Αναστασία. Και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 για το ξεκίνημά μας της δεύτερης μας ώρας. Βασικά το πάρα πολύ δυναμικό. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί θα τα λέμε παρά για ακόμη μια ώρα ως τις 10 ανά μεταξύ μας. Για να δούμε από κίνηση τι έχουμε. Έχουμε κάποιες έντονες καθυστερήσεις στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς τα δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας. Προσοχή, θέλω να πιστεύω ότι διαθέτεται και υπομονή. Επίσης, τώρα πάμε να δούμε μέσα στο κέντρο. Χαμηλές ταχύτητες στη Λεωφόρο Νίκης και στην Εθνική Αμήνη όσο πλησιάζετε στα φανάρια του Λευκού Πύργου, καθώς και όσο πλησιάζετε στη Χάνθη Κυλοφόρο Στρατού, 3η Σεπτεμβρίου. Γενικότερα υπάρχει μια δυσκολία σε εκείνο το σημείο, ωστόσο μικροκαθυστερήσεις επίσης στα φανάρια γενικότερα μέσα στο κέντρο. Στην Κατσιμίδη τώρα στα ανατολικά, χαμηλές ταχύτητες στη συμβολή με την Κωνσταντίνου Καραμαλή, ενώ επίσης δύσκολα τα πράγματα στη Μεγάλη Διασταύρωση στο Φίνικα, στην Εθνική Αντιστάσεως στο ρεύμα προς το κέντρο. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε με Γιώργο Σαμπάνη. Είμαστε και λίγο ονειροπαρμένα, παιδιά. Δυνατά αμέσως τώρα.

αλήθεια μου γλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Υπέροχη και πάντα λαμπερή Ανδρομάχη στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς παρέα μέχρι τις 10. Πάντα μαζί λοιπόν, και έχω μία ερώτηση τώρα, μιας που έκανα scroll στο Instagram. Μου πετυχαίνονται πάρα πολλά βιντεάκια με διάφορες δηλώσεις, ας πούμε, που γίνονται από κάποιους καλλιτέχνες ή οποιονδήποτε συνεντευξιαζόμενο ή συνεντευξιαζόμενη. Και γίνεται αυτή η κλασική ερώτηση τόσο συχνά από δημοσιογράφους, η ερώτηση του στυλ: τι ρόλο παίζει ο έρωτας στη ζωή σου? Τι είναι αυτή η κουλή ερώτηση? Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ κουλή, γιατί καταρχάς τι ρόλο να παίζει ο έρωτας στη ζωή μας? Κανέναν, γιατί δεν υπάρχει. Γιατί ερωτευόμαστε πλέον οθόνες, ερωτευόμαστε ιδέες ανθρώπων που θα μπορούσαμε, για το πώς θα μπορούσαν να είναι, και όχι πραγματικά τους ανθρώπους. Γιατί δεν είμαστε ερωτευμένοι με τη ζωή αρχικά. Έχει φύγει η όρεξή μας για τη ζωή και δεν μπορούμε να ερωτευτούμε και πάρα πολύ εύκολα. Δεν ξέρω που έχει χαθεί η μπάλα, αλλά εγώ λέω να ερωτευτούμε και λίγο τον εαυτό μας, τη ζωή πολύ να ερωτευτούμε, και μετά μπορούμε, πιστεύω, να ερωτευτούμε και οποιονδήποτε άλλον. Εμείς τώρα πάμε να συνεχίσουμε και με πολλή μουσική, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Γιώργος Αλκαίος.
2: Τίτλος:
1: Πάλι.
3: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τραγούδι.

την αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Και εμείς Δευτέρα, όχι, ευτυχώς είναι Παρασκευή και όλα όμορφα. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 Αντώνης Ρέμος, ο οποίος έρχεται για μια πολύ μεγάλη συναυλία για τα 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος, 12 Σεπτεμβρίου, και θα είναι εκεί στην Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης. Νομίζω θα είναι μαγική αυτή η νύχτα. Πάντα με Κοσμοράδιο 95,1 και φυσικά ανυπομονούμε να είμαστε όλοι και όλες εκεί. Τώρα, όσον αφορά τα σημερινά τα δεδομένα, τα απόψινα, βλέπω, ακούω βασικά κάτι μπουμπουνιτά τρελά τώρα και βγήκα στο μπαλκόνι. Βρέχει, παιδιά, εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αν σκοπεύατε να κυκλοφορήσετε έτσι σε κάποιο ανοιχτό μαγαζί ή οτιδήποτε, μάλλον αλλάξανε τα σχέδια. Παρ' όλα αυτά, άμα υπάρχει διάθεση, όλα γίνονται. Εγώ θα πω, βγείτε και κυκλοφορήστε. Δεν υπάρχει πρόβλημα, η βροχή θα περάσει. Έχει εξάλλου πολύ ωραία θερμοκρασία. Εντάξει, και α μα ταλαιπωρεί λίγο η βροχή. Πάμε να απολαύσουμε αμέσω τώρα Πέγκι Ζήνα. Πουθενά δεν θα πα. Θα μείνει εδώ πάντα κολλημένο στου 95 και 1.

Συγχαρητήρια, το πέτυχες κι αυτό. Γιώργος Κακοσέος, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1, στο ραδιόφωνο που αγαπάτε και που σας δίνει φανταστικά δώρα κάθε φορά, καθημερινά. Δεν το συζητάμε, οπότε να υπενθυμίσουμε ότι ο διαγωνισμός που τρέχει για απόψε είναι διπλές προσκλήσεις που θα κερδίσετε για την συναυλία του Γιώργου Αλκαίου στη Μονή Λαζαριστών, που θα είναι φοβερά. Στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982-951-951. Γράφετε το όνομα, τεπώνυμό σας και όποιο τραγούδι σας αρέσει πάρα πολύ από Γιώργο Αλκαίο και θέλετε να το ακούσετε live. Και εμείς φύγαμε αμέσως τώρα για ένα βύση, γιατί πάλι στα χαμένα θα γυρνάω. Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι, από τα πολύ αγαπημένα μου από ένα βύση. Οπότε πάμε να το απολαύσουμε δυνατά αμέσως τώρα, πάντα στο Κοσμοράδιο 90.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Δευτέρα 29 Ιουνίου. Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
2: Όταν βρεις την αυτό που θέλεις, έλα να...
1: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Απόψε θα ήθελα κι άλλη, είναι αλήθεια. Αλλά να που τελικά το ρολόι δείχνει 10 ακριβώς και εμείς θα πρέπει να καληνυχτιστούμε. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέγαμε παρέα 8 με 10, Άννα μεταξύ μας. Ακούσαμε πολύ ωραίες μουσικές και απόψε. Τραγούδια που μας ταξιδεύουν και σίγουρα αγαπάμε πολύ. Δώσαμε δώρο υπέροχο. Οπότε νομίζω τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να απολαύσουμε ένα τρίωρο μουσικό μίξ από Νίκο Χαλκούση με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Ως τη μία λοιπόν και μετά για τη συνέχεια 1 με 3. The Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Αύριο το πρωί θα ξυπνήσουμε παρέα με τη Μαρίνα Μαρτίδου στις 8 και εμείς εννοείται θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα το βραδάκι στις 8 και μέχρι τότε εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι θέλω να ξέρετε όπως πάντα τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκυριακό.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Εγώ τώρα όμως έκανα μια πολύ ωραία εικόνα ακούγοντας το τραγούδι αυτό του Νίνο.
3: Yeah,
2: να κάνω ένα καινούριο βίντεο κλιπ μαζί με την Josephine να αλήθει ο ένας τον άλλον τα αντιλιακά και να λένε καταπληκτικά.
4: Τέλεια, τέλεια.
2: Και κάπως έτσι σκέφτηκα. Ποιον τραγουδιστή, τραγουδίστρια.
4: Θέλετε να λείψουνε.
2: Θα θέλατε να σας αλείψει αντιλιακό. Και στο πρώτο μπάνιο Γιώργο που δεν έχει κάνει ακόμη. Κι εγώ. Οπότε έτσι να του κάνουμε λίγο ρε παιδί μου βίντεο κλιπάκι. Γιατί όχι.
3: Να αποθανατιστεί και να το δει και ο κόσμος. Εκείνο πιο ρεζίλι δεν έχει δηλαδή.
2: Έλα μωρέ, με την κατάλληλη τεχνική στο μοντάζ όλα φαίνονται ωραία, αφού ξέρεις.
3: Μάλιστα,
2: και
3: ωραία.
2: Το φωτισμό.
3: Να διαλέξουμε από τους τραγουδιστές που έχουμε συναυλίες. Κάτσε.
2: Θέλει.
3: Έλα, περίμενε.
4: Θες η Ασφανίδα να έρθει να σε τρέψει την άλλη εβδομάδα, Καλυμάνη, ποια θες.
2: Έχουμε και.
4: Και Φουρέιρα.
2: Και ο Αλκαίος θα έρθει. Και Φουρέιρα.
3: Αλκαίος θέλω να με τρέψει.
4: Θέλω να τρέψει ο Αλκαίος.
3: Γιώργο σούφεξε. Ναι, τώρα είπαμε τον Αλκαίο. Τελείωσε. Σας παρακαλώ πολύ.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσέλικα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
5: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.

έχω είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Για καλή παρέα, ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: ο Αντώνης Λουδάρος Ράδιο? Ρωτήστε τον, αλλά με δική σας ευθύνη.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
1: Ναι.
2: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, κορίτσι μου, όχι, δεν ακούω. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ακούς εκεί, ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος ξέρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Κάποιες μέρες, ρε παιδί μου, λες, θα μείνω σπίτι, δεν θα βγω έξω.
2: Σπίτι.
1: Τι σημαίνει αυτό, πιστεύετε, τι χαρακτηριστικά, τι
3: δεν έχω λεφτά.
1: Για την προσωπικότητά μας. Ας αφήσουμε
2: ότι
1: τα πρακτικά.
2: Ότι είναι αυθαγκή.
1: Εκτιμάμε, λέει, τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα.
3: Ωραίο.
1: Γιατί και αυτά πρέπει να εκτιμηθούν κάποια στιγμή. Μην είναι όλα πρόβλεπτα.
3: Όταν δεν έχω λεφτά, λοιπόν, να βγω με κομμενάκι, θα του λέω. Να ξέρει, αυτό λέει.
2: Θα εκτιμήσουμε την προβλεψιμότητα σήμερα.
1: Είναι η αίσθηση ηρεμία και ασφάλεια που θέλω να νιώσω στο σπίτι μου και όχι ότι δεν μου βγαίνει να κεράσω και ένα ποτό. Επίσης, κάνουμε σκέψεις σε βάθος.
2: Σε βάθος.
1: Σκεφτούμε, ρε παιδί μου.
2: Πόσο βάθος.
1: Χαλαρός, όμως σκεφτώ.
3: Πόσο φτωχός είμαι.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Τη Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Γιώργος Αλκαίος.
1: Τίτλος.
0: Πάλι.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

η μεγαλύτερη πίστα στην πόλη. Non-stop mix. Ανοίξτε την ένταση. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Δευτέρα 29 Ιουνίου. Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
1: Όταν βρεις την αυτό που θέλεις, έλα να...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποιο τραγουδιστή θα θέλετε να σα αλείψει αντιλιακό στο πρώτο σα μπάνιο?
2: Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Εγώ πάω σε παραλίγη μισθών. Μιράντα, Σοφία, θα έρθετε να μου αλείψετε.
3: Δεν είμαι τραγουδίστρια. Μεριά.
2: Θα τραγουδάτε την ώρα
3: δεν
2: που μου αλείφετε.
3: Όχι.
2: Δεν θέλετε.
3: Όχι, ούτε καν.
4: No, thank you. No way.
3: Μόνο σου θα πρέπει να πα αλείφτε να κάνει.
2: Δεν φτάνω μέχρι εκεί.
3: Α, πού είναι η ευληγησία σου, μάλλον.
2: Εντάξει, φτάνω μέχρι να ρισμένο σε μια
1: δεν έχει να κάνει και πολύ δρόμο. Για πε.
4: Πάντω η Ελίνα θέλει τον Νίκο Οικονομόπουλο, παιδιά.
3: Φαντάζομαι ήταν top στη λίστα, ναι.
4: Το Νότι Φακενά. Και θέλει η Ελένη.
1: Δεν νομίζω είναι ευκαιρία, Ελένη μου, μεταξύ μας τώρα.
4: Και εγώ, ναι. Η Εφηθόδη που θέλει ο Γιώργος.
1: Α, ωραία. Η Εφηθόδη μπορεί να είναι ευκαιρία.
2: Ναι, ναι.
4: Ενώ εδώ πέρα ένα ακροτή λέει κανένα. Θα λυθεί μόνο του.
2: Αυτό.
1: Τίποτα.
2: Ούτε σένα δεν θέλει, Μιράντα.
1: Εκείνο το ρολό που παίρνουν και κάνουν, άμα έχετε δει την πλάτη. Εκείνο το ρολό που κάνει κανονικά τα κάγκελα τη υποδομή.
2: Τι ωραίο αυτό.
3: Εσύ πώ σου αυτή η ιδέα, το έχει δει κάπου στο TikTok.
1: Το είχα σκεφτεί πριν το δω.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ένα τέτοιο τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνι και σκάει στα γέλια.
6: Ναι, γεια σας.
2: Ποιος είναι?
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τι? Όχι, γλυκιά μου. Όχι, καρδούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Όταν μιλάμε για το πιο
1: και ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης ακούει μόνο Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε.
2: Ναι, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στο θέατρο.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ναι, φυσικά ακούω ράδιο. Κοσμοράδιο εννοείται αν ακούω. Όχι οποιοδήποτε ράδιο, Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε. Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Πείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
6: Κοσμοράδιο
5: 95,1.
7: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

καλύτερη πίστα στην πόλη. Late Night Mix. Ανοίξτε την ένταση. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

μία επιτυχία έρχεται μετά την άλλη. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Στο Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.

0: 9 Ιουνίου. Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
1: Όταν βρει αυτό που θέλει.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα, 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Ο Θανάσης Τσαλταμπάς.
3: Αν είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας ακούει ράδιο, κάνετε λάθος. Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Παρακαλώ.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Δεν ακούω ράδιο, ακούω Κόσμο Ράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κόσμο Ράδιο. Κόσμο Ράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
5: Καλλιτέχνης
6: Γιώργος Αλκαίος.
5: Τίτλος.
6: Πάλι.
7: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Μαζί
1: στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.